Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Lick FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κλικ FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει. Thank you.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

0: στον Click 93. Είναι 7. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Νίτρο, Νίτρο, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Νίτρο 98,6. Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Νικόλας Ράπτης, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε, Γιώργος Δεσίλα, στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερη μέρα τα καταφέραμε. Ήρθε. Είμαστε εδώ στην ώρα μας. Καλά, πολύ τυπική με την ώρα.
2: Πάρα πολύ, παιδιά.
0: Κάνουμε και δοκιμαστικά.
2: Κάτι πρέπει να γίνει, όμως πρέπει να πω αυτό. Κάτω η security είχαμε ιστορία σήμερα.
0: Τι έγινε, δεν σε αφήνει να περάσει.
2: Μπορείτε να μου πείτε τι θέλετε, μου λέει. Λέω, έχω έρθει. Αισθάνθηκα τόσο άσχημα. Λέω, έχει γίνει κάτι με τη συμφωνία. Λέω, συγγνώμη, Ζαρίφη, για το πρωινό.
0: Α, ναι.
2: Κενό.
0: Ναι.
2: Α, καλά, μου λέει, περάστε. Δεν το πίστευε.
0: Ναι.
2: Τι να κάνω, να βάφουμε.
0: Εγώ έχω πάθει ένα αντίστοιχο που πολύ σκληρά έτσι σε πρωινά. Εγώ δεν ξέρω. Πάντα έπιανα και κουβέντα με τους άνθρωπους security και τέτοια.
2: Εγώ.
0: Η security στον Όμιλο Βαρδινογιάννη είναι λες και περνάς από αεροδρόμιο, ρε παιδί μου, κάτω στην Κόμπο Καλυφτάκη. Οπότε μπράβο, όταν πήγαινα στο ραδιόφωνο.
2: Κολοσκόπηση.
0: Εκείνη την περίοδο ήταν μόλις πήγα στο δρόμο που είχα πάρει μεταγραφή μου με την Ελεονόρα τη Μελέτη. Και μου είχε πει η Ελεονόρα παλιό σκηνικό. Με security που θέλει να πήγαινε να προλάβει το πρωινό. Έκανε το πρωινό στο Star, έκανε κάτι πρωινό κάπου εκεί, στον Αλφα,
2: ναι,
0: κάτι
2: ναι,
0: έκανε.
2: Ναι, ναι.
0: Και τη λέω security, λέει καλησπέρα. Λέει, ξέχασα λέει την ταυτότητα. Όχι ταυτότητά μου.
2: Μας την καρτούλα. Δίνανε,
0: ξέχασα λέει την καρτούλα. Λέει, δεν μπορείτε να μπείτε. Λέει. Λέει, μα.
2: Σταθείτε, λέει,
0: έχω
2: συμφωνία.
0: Βγαίνω σε 10 λεπτά, λέει. Σας παρακαλώ, λέει. Αφήστε με, λέει και αυτά. Λέει, δεν έχετε καρτούλα. Λέει, ποια είστε. Τη κάνει αυτό. Λέει, τι εννοείται ποια είμαι. Λέει, δουλεύω εδώ, ναι, λέει. Κάθε ναι μέρα έρχομαι, λέει, αφού με βλέπετε. Λέει, ποια είστε. Είμαι η Ελένη Μενεγάκη. Του κάνει αυτό.
2: Του
0: λέει, δεν είστε η Ελένη Μενεγάκη.
2: Α, μπράβο, αυτό το γνωρίζω.
0: Τώρα σκέψου διάλογος ενηλίκων 7 στην είσοδο 7 ώρα το πρωί. Ποιος
2: είσαι? Και εμένα τώρα μου κάνει με το που χτυπάω κουδούνι, κουνάω την πόρτα που συνήθως μας ακούνε και κάνει. Και ακούω, παρακαλώ. Του τύπου με. Αναρωτιέμαι, ποιες. Ανοίξτε, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει, θα
0: μας. Τώρα είναι καλός ο Ράπτης. Χθες που ήρθες με στο Ράπτη, ήρθες που σου άνοιξαν οι πόρτες και τα σανσέρ.
2: Έχει δίκιο ο Ψωριάννη.
0: Τώρα είναι καλός ο Ράπτης. Σήμερα θα μένεις απ' έξω.
2: Απ' έξω θα
0: σε πετύχει εγώ και θα μου σαν σκυλάκι θα σου απ' έξω.
2: Έχεις δίκιο.
0: Τι έκανες? Τι έκανες χθες?
2: Καλά, χαμός, έφαγα τα δρόγκαλα. Τίποτα. Η πρώτη μέρα μετά το ραδιόφωνο δεν ξέρω, πήγα, έβαλα πλυντήρια και τέτοια. Εσύ έβαλα, ξέρει. Α, πήγε στο Λιανό.
0: Όχι, εγώ πήγα χθες σε μια εκπομπή στο All In που ήταν στο Sky, έκανε πρεμιέρα χθες. Γιώργος Λιανός, Μιχάλης
2: Τσόχος,
0: ο Κώστας ο Κατσουράνης και η Έλληνα Παπαδοπούλου.
2: Ρέι.
0: Και ήταν και ο Τζουβέλλας εκεί, οπότε πήγαμε να πούμε για την πρεμιέρα σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε πρεμιέρα στους άχαστους.
2: Βέβαια, με καινούργια συντάκτη θύβα. Μπράβο,
0: Κώστα Μανιάτη, Κώστα Μανιάτη. Μόνο θύβα, μόνο θύβα.
2: Και θα δείτε τώρα τα μαύρα κατά ύφια.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Τα λέγαμε, με πήρε ο Κώστας ο Μανιάτης να δούμε τη σκαλέτα. Σε ένα σημείο κατά τις 4 είχα κλατάρει, περίμενα λίγο να έρθει η πεθερά μου, γιατί πήγα και την έπεσα μια ώρα. Κλείναν τα πιέγαν.
2: Έτσι, έκανε αλλιώ ύπνο.
0: Κέγαν τα βλέφαρά μου.
2: Αυτό που καίει. Εντάξει, έχουν συμβεί πράγματα χτες, έχω ακούσει πολλά. Πολλές γυναίκες μου μίλησαν για τον Νικόλα Ράπτη, χτες Μανουέλα Μπαρντών, αλλά θα τα πω. Ναι. Δεν ήξερα εγώ ότι κάνω εκπομπή εδώ με ιστορία.
0: Ούτε εγώ το ήξερα. Τι εννοείς, δηλαδή, τι εννοείς.
2: Θα σας τα πω, θα σας τα πω. Λοιπόν, να πούμε, θα έρθετε κοντά μας, Viber.
0: Ναι, πες αυτά, να πω κι εγώ λίγο τα άλλα για να φύγουμε.
2: Έτσι, έτσι. Λέω εγώ αυτά, λες εσύ τα άλλα, να φύγουμε.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε με Viber 6931986986. Άμα θέλετε να μας πάρετε και τηλέφωνο να μας πείτε τα λόγια, έχουμε εμείς σταθερό εδώ πέρα.
0: 2-11-779-41. Έχουμε και το Instagram του σταθμού.
2: Και βέβαια μέσα ο Live24. Χαιρετίζουμε τα πλήθη.
0: Χαιρετίζουμε τα πλήθη και μας στέλνετε τα πρωινά σας μηνύματα. Καλημέρες και αυτά. Ήδη έχει ξεκινήσει εδώ. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στον Αβραμ. Στην Ελένη. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο πρωινού με την υπέροχη διάθεση. Μας φτιάχνουν έτσι όμορφα τη μέρα. Η Αφροδίτη. Και σήμερα είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά λέμε στην Αγαθονίκη, στη Χρυσή. Χριστάλα, Φλωρεντία, Φλωρέντα, ενώ είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών.
2: Μπράβο, πώς, τι πάει να πει αυτό, πώς μειώνεις?
0: Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουν ανακυρωθεί βροχές για σήμερα, θα τα πούμε και αναλυτικά σε λίγο.
2: Είναι λούτσα, ούτως ή άλλως δεν θα έρθει φίλος.
0: Ναι, θα έρθει
2: ο Τσιλιμπουρδάκης, δεν τον αποφεύγουμε αυτόν.
0: Τσιλιμπουρδάκης, σαν σήμερα όχι κάτι το σημαντικό, δεν έχουμε κάτι το φοβερό να έχει συμβεί και από απεργίες δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες.
2: Δεν γίνονται πια.
0: Δεν βλέπω κάτι.
2: Δεν κουγιέται φίλο.
0: Αυτά, πάμε να ακούσουμε.

0: λέξη. Never in the right order. Εν τω μεταξύ, καθόμουν χθες, Κατερινάκη, και κοίταζα τους υπόλοιπους παραγωγούς που κάναμε την πρεμιέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω, πώς λέγαμε εμείς το never in the right order και μετά πώς το έλεγε ο κάθε παραγωγός. Τι γλυκά το πει η Κλήμη.
1: Ωραία, η Κατερινούλα.
0: Ο Κατερινούλα. Μετά ο Κωστόπουλος, που εντάξει, αυτός ήταν ο σταθμός. Δικός του δεν ήταν ο σταθμός. Και μετά ήταν το καλύτερο από όλους, νομίζω, το είπε ο Γιάννης Καστανάκης, ο οποίος έλεγε το βράδυ, εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, τι ήταν αυτό. Είδα το βίντεο του Γιάννη και ντράπηκα.
0: Ναι, και εγώ. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Καινούργια μέρη, αλλά γνώριμα και παλιά. Και εμείς λέω, κάναμε τους χαβαλέδες.
0: Εγώ λέω, έβλεπα τους υπόλοιπους παραγωγούς και λέω, εσύ και βλαχαδερά που ήρθατε το πρωί. Ναι. Και οι άνθρωποι, λέω, κοίτα, λέω, πόσο αριστοκρατικοί.
1: Ναι, φτιαγμένες οι παραγωγοί.
0: Αυτό. Έβλεπα το Γιάννη το όν του, ότι καλησπέρα, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Και λέω, αγχώθηκα και λέω, μην ξαναπας έτσι αύριο.
1: Όχι.
0: Πώς σου λέγει η μάνα σου,
1: τα είδες πώς πήγαν τα άλλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης είχε και φόντο από πίσω το νήτρο, ήταν και αστρομαύρυλα.
0: Γιατί κάνουν κονσόλα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και
1: μπαίνει το τραγούδι και σηκώνει και χέρια. Εμείς εδώ πέρα δεν ξέραμε. Αλλού μπανίζει, αλλού φουρνίζει.
0: Ντράπηκα πολύ χθες με τους άλλους παραγωγούς.
1: Κλωτσίσαμε σαν εικόνα, ε.
0: Ναι, σαν εικόνα. Βέβαια, κοίτα, πιστεύω, ναι, εντάξει, ήταν και η πρώτη μέρα.
1: Εδώ η Κλήμη έχει φέρει ολόκληρο τον Πάπερο Λαρούζ. Σκαλέτα.
0: Καλά, η Κλήμη, ας έρθει την ώρα της.
1: Ναι.
0: Ας έρθει την ώρα της.
1: Κλήμη μου, τι βλέπω εδώ.
0: Εμείς ήμασταν στην ώρα μας.
1: Τη σκαλέτα του Κλωνίου Ραμπέγκα.
0: Είχε πάει η ώρα 10 και. Α, η σκαλέτα τη Κλήμη.
1: Ναι.
0: Και λέω, ποιανού είναι αυτή η κοινωνία ώρα, Μέγκα. Με έτσι δουλεύω κι εγώ.
1: Με έτσι φέρνω κι εγώ, μα δέλτα από μια Ελλάδα παρέα.
0: Δεν θέλουμε, πέταξε.
1: Σου φέρνω εγώ εδώ από μια Ελλάδα παρέα που φύγει από Αθήνα, πήγε στα Κίδρα και άνοιξε φούρνο τον Κορονοϊό και γίνεται μακελιό. Και κάνω του κουλτουριάριδε, αν θέλετε. Θέλετε.
0: Εντάξει, να φέρεις καμιά ειδησούρα τώρα. Αφού δουλεύουν που δουλεύουν τα παιδιά. Θα λέμε και θα κάνουμε και, πώς λέγεται, αυτό το αναφορά.
1: Μπράβο, infotainment. Και θα κάνουμε αναφορά στο φούρνο Κορονοϊό.
0: Πώς λέγεται όταν γράφεις πτυχιακή που πρέπει να λες την πηγή. Πώς λέγεται στα αγγλικά, δεν θυμάμαι, έχει κολλήσει στο μυαλό μου.
1: Τη βιβλιογραφία.
0: Βιβλιογραφία, κάπως έτσι.
1: Τι μας φέρατε πρωί, δεν βλέπετε ότι πάει γκρανκάσα το σύστημα εδώ. Κοιμάται ακόμα. Δόξα τω Θεώ, ήρθε επικαιρότα, το αγαπημένο καφέ.
0: Επικαιρότητα. Πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα.
1: Λοιπόν,
0: τι έχεις. Με την Κιλφόιλ θέλω να μου.
1: Αποκαθιλώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Στα θέμα.
0: Ναι. Α, τέλος, πάει.
1: Εντάξει, ψιλοκατάλαβες. Τραμπ για Κιλφόιλ. Εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Την απομάκρυνσή της από την Ελλάδα ή γενικά από το χώρο της.
1: Την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ τα είδα τα μερομήνια. Με το που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν ήταν καλά τα σημάδια.
0: Ο Ρούμπιο ποιος είναι?
1: Αυτός που ήρθε ο πρέσβης που κλείσε όλη η Αθήνα, που συχτηρίζαμε, πήγαινε η Μούτζα σύννεφο.
0: Αυτός είναι πρέσβης της.
1: Αυτός είναι υπουργός εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Της Αμερικής.
1: Μάλιστα, της Αμερικής.
0: Μπράβο.
1: Είδες ότι κάτι ξέρει.
0: Α, οπότε ήρθε ο Ρούμπιο γιατί είχαν διαπιστώσει θέμα, γιατί τι γίνεται με την
1: Κιλφόιλ. Είχε να κάνει συνάντηση
0: με την Κιλφόιλ.
1: Ναι, όχι με την Κιλφόιλ, με τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη και αυτούς. Έρχεται αυτός. Όπου για 500 μέτρα, παιδιά, 12 αυτοκίνητα έφευγαν από το Χίλτον, γινόταν τη τρελή.
0: Ωραία, έρχεται ο Ρούμπιος.
1: Έρχεται ο Ρούμπιος.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε ότι έχει πάει η Κιλφόιλ, γιατί σε υποδέχεται η πρέσβης.
0: Ναι.
1: Να οι τρέσες, να τα μακιγιάζ κλπ. Και ξαφνικά λέει, βγαίνει το θέμα, σκάει το θέμα τη Κιλφόιλ, ότι κάτι έχει γίνει και κάποια χρήματα. Δεν το λέω τώρα επακριβώς, γιατί είναι ο νόμος στη μέση. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι τζιζ.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Ρούμπιος και λέει, γιατί εμείς τη στηρίζουμε.
0: Α, ο Ρούμπιο ήρθε εδώ με τη γνώμη ότι τη στηρίζουμε.
1: Ναι, γιατί έσκασε εδώ η είδηση και λέει, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, τώρα έχω έρθει στην Ελλάδα, δεν ξέρω, λέει, τι έχουν βγάλει στην Αμερική ειδήσεις.
0: Α.
1: Αλλά εμείς, λέει, την αγαπάμε την Κίμπερλι. Πάνε στον Τραμπ στην Αμερική και του λέει, τι γίνεται, λέει, με αυτή που έχει στείλει στην Ελλάδα.
0: Οκ. Okay.
1: Λέει ο Τραμπ, είναι πολύ ευγενική κοπέλα. Ναι. Λες και να την πηγαίναμε για προξενιό.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ, λέει, ευγενική κοπέλα, ναι. Τη θυμάμαι. Ναι. Δεν τη θυμάμαι, λέει, και καλά.
0: Ναι. Τι δεν τη θυμάμαι για καλά, αφού τα
1: το γιο σου δεν είχε αρεπονιά στη
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αρεπονιάρα την είχε.
0: Ναι. Πού να ξέρει, είναι και μεγάλο το σπίτι.
1: Μεγάλο.
0: Δεν συναντιούνται στο Λευκό Οίκο. Κατάλαβες. Δεν τρώνε και πρωινό μαζί.
1: Σωστό.
0: Ο ένας μπορεί να είναι εδώ, ο άλλος μπορεί να είναι
1: στο
0: εκεί.
1: Στο άλλο δωμάτιο.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και λέει σε χτες, τα γυρίζει λοιπόν, γιατί αρχίζουν.
0: Ο Τραμπ τώρα.
1: Ο Τραμπ τα γυρίζει. Και λέει, σταθείτε, λέει, γιατί εξετάζουμε την απομάκρυνσή τη. Όχι απαραίτητα για αυτό που έχει προκύψει, αλλά απλά δεν είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι.
0: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά που κάνει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει, παίζει να έρθει άλλο πρέσβη.
1: Παίζει. Εν τω μεταξύ έχει στηθεί εκεί πράγμα τώρα. Εγώ ξέρω φίλο που πάει και φτιάχνει τις τρέσες.
0: Βαράνε οι καμπάνες για την Κιλφόιλ.
1: πάλι χτυπάνε καμπάνες.
0: Διπλής.
1: Το πιάσε η σαλίτη. Ρε, μήπως είσαι ενημερωτικός και έχεις πει ψέματα.
0: Α, πιάσαμε πεντάλεπτο, ρε Γιώργο. Μια είδηση είπαμε, ρε Γιώργο. Μας βάλανε και χέρι ότι μιλάγανε πολύ χθες. Ρε, άντε ρε από εδώ.
1: Τι έχουμε υπογράψει εδώ μέσα.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, αισθάνεστε ότι μιλάμε λίγο.
0: Αυτό είναι on top. Για τα πιο έτσι κοινωνικά, έφυγε σε ηλικία 34 ετών ηθοποιός RJ Might, ο οποίος το εξετάζουν οι αρχές, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Έπαιζε στο Breaking Bad, δεν την έχω δει τη σειρά, οπότε δεν γνωρίζω.
1: Δεν
0: τον έχει τον άνθρωπο.
1: Okay. Δεν τον έχω πετύχει.
0: Okay. Ακόμα στη Γαλλία, εκεί έχουμε τις μαθητικές εξεγέρσεις. Γίνεται χαμός με τις μαθητικές εξεγέρσεις. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Ξεκινάει και η Ισπανία.
0: Και η Ισπανία γίνεται χαμός με τους μαθητές. Αυτά έτσι από επικαιρότητα. Δεν έχουμε κάτι
1: και
0: έτσι.
1: Και ένα νέο να σου πω έτσι, ναι, να στο κολλήσω, ότι ξεκινάει και η Ελλάδα. Θα πάνε φοιτητές με σκηνές έξω από τη Βουλή.
0: Α, ναι, ξεκινάει και εδώ.
1: Τώρα αρχίζει το καλό.
0: Τώρα αρχίζει το καλό. Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Αμήν.

0: Αυτές είναι ωραίες μουσικές εδώ στο Νίτρο 98,6. Λίγο έτσι, urban.
1: Ουρμπανίλα.
0: Δεν ξέρω γιατί το urban το έχω μάθει και το πετάω παντού. Κάπου το έχω ακούσει παλιά.
1: Είναι καλό. Βέβαια το έχεις ακούσει.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι σταθμοί αυτού του διαμετρήματος είναι urbanίλα. Ναι.
0: Όταν άκουγα παλιά Νίτρο, σαν φοιτητής και μετά ως εργαζόμενος, θυμάμαι ότι άκουγα ένα. Ήταν το απόγευμα ο Θέμης Λάζαρης.
1: Ο Λάζαρης.
0: Τον οποίο έτσι ο Θέμης Λάζαρης. Πού τον θυμήθηκα, ναι. Τον άκουγα το Θέμη, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Φωνάρα ο Θέμης.
0: Και μου άρεσε και 10 η ώρα το πρωί, νομίζω, που την πετύχαινα πολλές φορές, ήταν η Μαριλίνα Σπανουδάκη. Η Μαργαλένη Σπανουδάκη, η οποία και αυτή μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, σαν παραγωγός.
1: Να καλημερίσουμε τη γειτονιά των πρωινών, όσοι είναι έτσι, σε τέτοιους σταθμούς, έτσι, όλα Βεβαίως. Τα μαναράκια που κάνουν τώρα εκπομπή, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να τα λέμε και αυτά. Παιδιά των πρωινών.
0: Και τώρα ακόμα, που είναι έτσι που. Καλά, πιο μετά θα έχει και αρκετά σκοτάδια, θα ξημερώνει 8.30 ώρα. Αλλά εκεί γύρω στο τέλος Νοεμβρίου, αρχές Νοέμβρη, θεωρώ ότι εκεί το δίμηνο μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου είναι το πιο δύσκολο μετά.
1: Εκεί είναι το δύσκολο.
0: Ειδικά όσοι οδηγούμε μηχανή και ερχόμαστε το πρωί στη δουλειά.
1: Πάρεις αυτοκίνητο.
0: Ναι, είναι. Όχι, πες, πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια.
1: Άλιστε,
0: μ' αρέσει γιατί με βαράει το κρύο. Είναι σαν να πηγαίνω 6-8 στρατό. Να σε βάζουν σκοπιά 4-6.
1: Κάτσε ρε φίλε, θα άρχισε με το μηχανάκι με το κρύο, θα άρχισε εδώ σαν τον Παπαστρούφ.
0: Μπλε. Έρχομαι. Σου λέει, δεν έρχομαι. Μπλε, μωρέ. Θα
1: μα έρθει εδώ του μπανιασμένο να έχω άλλα.
0: Όχι, ρε. Έχω μπουφάν, έχω αυτά, ισοθερμικά.
2: Η ώρα στον κλικ 93 είναι 7.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
0: Ξέρεις, λες πόσο έφυγε ο Αντώνης, 97.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτοί,
1: είναι αυτοί.
0: Είναι αυτοί.
1: Είναι αυτοί που λένε ότι.
0: Τους πιάνει μια αλκοόδη κολίτιδα και πεθαίνουν.
1: Ναι.
0: Που έχω και ένα παράδειγμα
1: που τέτοιο. Που λες, ενώ έτρεχε, έκανε έναν. Γιατί ναι, πήγε ο άνθρωπος
0: τίποτα,
1: έτσι τζάμπα.
0: Ναι.
1: Και εγώ που ας πούμε είμαι μπαλότσα γεννημένη, θα ζήσω.
0: Και πετάγεται ένας φίλος σου και σου λέει: εγώ έχω χοληστερίνη, έχω αυτά. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Αλλά συνεχίζει.
0: Συνεχίζω.
1: Εγώ που παίζω φυσαρμόνικα με το παϊδάκι την προβατίνα, γιατί ζω. Άλλος.
0: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το έχω ποτέ απάντηση. Γιατί κυρίως είναι αυτό στα χωριά που στα λέγανε οι παππούδες σου.
1: Ναι.
0: Που σου λέγανε έφυγε ο Αντωνζεύτο. Πρόσεχε, έκανα από εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ μου λέει.
1: Δεν είχε βάλει τσιγάρο στο στόμα.
0: Τίποτα, ρε, και έφυγε. Εμένα με βλέπεις. Εμένα με βλέπεις. Με ψή στο τέλος. Εμένα με βλέπεις. Τίποτα. Προβατίνες, κρασιά, αυτά είμαι μια χαρά.
1: Με όλη την κιτρινίλα εδώ στα δάχτυλα.
0: Από το Ρόθμαν, κίτρινο δάχτυλο.
1: Από το Σέρτικο.
0: Άμα δεν πάει, εγώ δεν σβήνω.
1: Που καίγεται τα χείλια. Και αυτό σε 98 και ο άλλος με τις μπουνιές στον αέρα.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Έφυγε ο Αντώνης, λέει.
0: Δεν υπάρχει απάντηση. Λοιπόν, 6-9.
1: Θα νιώθει γιατί είναι ίδιο τέτοιο.
0: Είναι κοντά.
1: Τόσο βαράει μπουνιές το πρωί.
0: Για τον Γιώργο τον Δεσίλα, λέει τον ηχολήπτη μας. 6-9-31-986-986. Πάμε να πούμε λίγο. Πάμε σε αναφορές, δεν προλαβαίνουμε καλημέρα. Ναι, θα τις πούμε σε
1: συγγνώμη,
0: λίγο.
1: Συγγνώμη.
0: Ξεκίνα εσύ, δεν πειράζει. Πιάσαμε.
1: Συγγνώμη, πιάσαμε ωραία κουβέντα. Τι συζητείς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, είμαστε εδώ και ανεβάζουμε λίγο την ένταση. Κρατάμε. Άκου πώς αλλάζει φωνή στην αναφορά.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε σε διαφημιστικό
0: περιβάλλον. Αυτοί πληρώνουν.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Ναι, σωστό.
1: Ανεβάζουμε λίγο την ένταση, κρατάμε την καλή διάθεση και φυσικά έχουμε δίπλα μας το Vico Cool Tea, ροδάκινο λεμόνι ή πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Όποια και αν είναι η επιλογή σου, το Cool Tea είναι cool in every way. Και επειδή τώρα θέλουμε τους πρώτους πρωινούς, πάμε όλοι στο Viber 6931986986 να στείλουμε τη λέξη Vico μαζί με το ονοματεπώνυμό μας για να κερδίσουμε τα αναψυκτικά του μήνα, αδέρφια.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ ωραίο. Στην παρέα μας είναι και το Day Fiber. Εκεί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο, που θα υποδεχτούμε για καιρό και κίνηση και τον κύριο Τσίλι Μπουρδάκη.
4: Νίτρο 98,6.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
4: Νίτρο 98,6.

0: Τέτοι σου είμαι εδώ στον Ήτρο 98,6. Μου λέει Ζαρίφη, είσαι εσύ, μου λέει αυτό.
1: Ναι, και του παίζω και γλωσσίτσαντα, λέμε. Ωραία, δεν
0: ωραία, ωραία φωνή ο Τέτοι σου. Θα ήθελα να πάω σε μια συναυλία.
1: Και ωραίο άντρα.
0: Ναι.
1: Ωραίο άντρα.
0: Ναι,
1: και κυμπάρι.
0: Ναι.
1: Σαν να είναι από την Ιταία.
0: Από την Ιταία, ναι, ναι.
1: Πήγε στην κοπέλα, κόψε. Στο πάνω και τη λέει σε θέλω, ρε.
0: Δεν περνάω τη δεσφίνα, μα δεν είσαι έτσι. Δεν σε αφήνουν, ναι.
1: Δεσφινιώτε.
0: Θα
1: σε διαλύσουν δεσφινιώτε. Ιστορικοί δεσφινιώτε.
0: Ιστορικοί δεσφινιώτε. Λοιπόν, βγήκε και τελευταία είδηση κάτω από ένα 60. Ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι, ναι, τώρα το δα.
0: Γιατί αλλάζει και ο καιρό. Πρόσθετη επιδότηση 0,35 και αύξηση προκαταβολή για το επίδομα. Πάμε λίγο στα μηνύματα γιατί έχει γίνει χαμό. Καλημέρα. Never in the right order ή αλλιώ αν σα δυσκολεύει, κούτσουρα λιθάρια. Κώστας από Τρίπολη, φιλιά. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα θα το πούμε.
1: Κούτσουρα λιθάρια.
0: Η Αγγελική λέει καλημέρα, παιδιά. Χτύπη το δίδυμο. Σας πάμε και τους δύο. Νίκο, καλά έκανες και άλλαξες. Μας έσπαγαν τα νεύρα πέρυσι. Πολύ ένταση, βρε παιδί μου, με την άλλη κοπέλα. Μ' αρέσουν αυτά. Με την άλλη κοπέλα.
1: Είναι η υποτίμηση, ναι, αλλά και με ευγένεια.
0: Με την άλλη κοπέλα
1: καλή
0: το απόγευμα.
1: Κοπελίτσα.
0: Εδώ τώρα με εσάς θα χαλαρώσουμε. Πολλά φιλιά. Είναι διαφορετικές οι ζώνες, μωρή Αγγελικούλα. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Πολύ ένταση.
0: Καλημέρα, Κατερίνα και Νίκο. Δίδυμο θα μου φτιάξει τη μέρα. Θα σας δώσει τη σκυτάλη στους άχαστους απόψε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μας στέλνει η Αθηνά, η φίλη Χρύσα από Νορβηγία που έχει 3 βαθμούς. Ο Ηλίας από τη Σλοβενία που αυτή την περίοδο λέει κάνουν συγκομιδή λωτών. Και μας στέλνει φωτογραφία, δεν το γνώριζα.
1: Ωραίο αυτό στη Σλοβενία.
0: Η Αθηνά λέει: σας ακούω, θεότητες. Έχετε τα μυστικά του κράτους εκεί και δεν έχετε αντιληφθεί τις σκέψεις του Ιορδάνη Χασαπόπουλου. Κάποτε αυτό λέει θα κοστίζει.
1: Για τα... Πασόκος,
0: η Αθηνά πρέπει να είναι η κλίμη. Γιατί στο έστειλε η Αθηνά, οπότε η κλίμη πρέπει να είναι.
1: Μωριάτη με την τζίμπλα στο μάτι σκόθηκε να κάνει παρατηρητήριο.
0: Κατερίνα, ανάπη. Νικόλα, μη μασάτε. Πάτε Ροδάνη, γι' αυτό σας ακούμε, γιατί είστε ατάκα και δάκρυ. Ωραία η σύμπραξη. Πάμε δυνατά. Καλημέρα. Μετά έχει πολλές αναφορές για το παιχνίδι του Βίκου και η Καλλιόπη και η Κατερίνα.
1: Είστε ο σταθμός που μας έλειπε, συνεχίστε ακριβώς έτσι. Μπήκα στο Live 24 που ήδη η παρέα αρχίζει και δυναμώνει, μεγαλώνει. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Να δεις το Breaking Bad.
0: Ναι, παιδιά, δεν έχω, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, Κατερίνα. Είμαι σε μια φάση και μέσα το παιδί
1: δεν
0: που ας πούμε τα τελευταία 2 χρόνια δεν ανοίγει τηλεόραση,
1: ναι,
0: πριν κοιμηθεί το παιδί. Δηλαδή δεν ανοίγει τηλεόραση, αλλά το παιδί δεν έχει δει οθόνη.
1: Α, γιατί, δεν βλέπει.
0: Όχι, δεν ανοίγουμε τηλεόραση και μάλιστα είχαμε πάει και σε μια ενημέρωση. Τώρα στο λέω σε γενικό πλέον. Είχαμε πάει σε μια ενημέρωση γονέων που η γυναίκα μου γέλαγε. Μου λέει, νομίζω, μου λέει ότι ήρθες και δεν θα ξανάρθεις. Γιατί είναι περίεργες οι ενημερώσεις γονέων.
1: Είναι περίεργες.
0: Το οποίο βέβαια μίλαγε του σχολείου και μας έλεγε αν μπορείτε, γιατί βάσει ερευνών παίρνουμε και εμείς ενημερώσεις, να έχετε όσο μπορείτε μέχρι ό,τι ηλικία μπορείτε τα παιδιά σας μακριά από τις οθόνες, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνικοποίηση των μικρών παιδιών και των νέων χρησιμοποιώντας οθόνες, είτε αυτό λέγεται οθόνη κινητού είτε λέγεται τηλεόρασης, και αν μπορείτε με τα παιδιά σας παραμύθια και τραγούδια. Και εμείς κάθε απόγευμα, επειδή η μικρή έχει βγει χορευταρού, κάθε απόγευμα
1: τώρα σου λέω,
0: βαράμε τώρα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο της? Κάτι μήλο μου κόκκινο και τέτοια?
0: Όχι, εγώ της έχει κάτι πλαστικά πιάτα από την κουζίνα και της πετάω τα πιάτα και της κάνω απόψε φορά τα καλά σου.
1: Άμπρα, αυτό χορεύει. Είναι κοινωνικοποίηση, όχι
0: είναι,
1: οθόνη.
0: Ναι, αυτό είναι, ναι, ίσως καλύτερα να ανοίξω την τηλεόραση από το να πηγαίνει το παιδί και να πετάει πρώτη δημοτικού γαρίφαλα στα άλλα.
1: Δεν του βάζατε την πέπα καλύτερα?
0: Βάζουμε και τέτοια.
1: Ανοίγει ο κιάμο και πάμε λίγο στον κιάμο και είναι η αμελίτσα και τα λέει νερό.
0: Όχι, μα χθε δεν σου είπα την άκουγε που τη έστειλε χαιρετίσματα από το ραδιόφωνο και δεν καταλάβαινε και τη λέει τη μάνα τη. Λέει τον ακού τον μπαμπά μου, λέει αυτό το παγωμένο βλέμμα και λέει μαμά, λέει βάλε μπαμ και κάτω. Ήθελα να ακούσει Λιβιαράτο.
1: Το βλέπω στο TikTok. Πώς είναι αυτή η μάνα που λέει έφτιαξα για την Ιφηγένεια Ιφηνόη σήμερα μπέργκερ που λιώνει τις φακές.
0: Ναι.
1: Έτσι και αυτό το παιδί.
0: Ο Μάξιμος
1: και ο Φεδογιώργιος και ο Δημήτριος Παΐσιος με τα Σίκα.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε τώρα. Αυτά νομίζω τώρα.
1: Τέλος πάντων. Θα τα ανοίξουμε
0: άλλο. Είναι ολόκληρη κατηγορία. Πώς φτάσαμε πάλι εκεί. Καλημέρα, Ειρήνη από Περιστέρη. Καλή αρχή. Καλημέρα και στην Καλλιόπη και στο τέτοιο. Είμαστε στα 4 λεπτά. Μήπως να πάρθει μετά ο κύριος Τσιλιμπουρδάκης.
1: Ναι, ναι. Να πω μόνο ένα. Ναι, σωστό. Εννοεί. Από εξωτικό πόρο σας φιλό θα βρέξει. Έτοιμο λέει το παιδί. Έτοιμο το παιδί. Βάλτε 2 στο παιδί να βλέπει ντοκιμαντέρ και ραδιοφωνικά 3 πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Τελειώσα. Παίξει τον Εύρο του Καστανιέτα.
0: Πατέρας μου.
1: Τελειώσαμε.
0: Πατέρας μου πήγαινα στο φαρμακείο όταν δούλευα στο φαρμακείο και πήγαινα στον πατέρα μου και του έλεγα να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Ναι. Μου λέει: έχεις καταλάβει, αγόρι μου, ότι ο κόσμος που έρχεται εδώ είναι άρρωστος. Τι μουσική να βάλεις. Του λέω να βάλουμε λίγο Φουρέρα. Του λέω βαριέμαι. Και ο πατέρας μου έβαζε πάντα δεύτερο πρόγραμμα.
1: Εν τω
0: μεταξύ, ο πατέρας μου.
1: Έτοιμη για
0: καφέ
1: ταφείο.
0: Το πρωί, του λέω να πιούμε κάνα καφεδάκι. Και μου λέει: θα σου φτιάξει. Και ο πατέρας μου, ο καφές του ήταν, έβαζε καφέ, νερό παγωμένο και ανακάτευε με το καλαμάκι.
1: Το καραβίσω.
0: 3 αριστερά, 3 δεξιά. Ναι. Αυτό έπινε για καφέ.
1: Που σε στέλνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε,
0: έπινες μία γουλιά και μετά έβγαζες 4-24 ώρα άϊπνος.
1: Μέχρι το Γιάννη
0: δεν έπινε. Τίποτα, ρε.
1: Έλα, το μαζεύω.

0: κυρίες και κύριοι μου, never in the right order, και υποδεχόμαστε τον κύριο Τσιλιμπουρδάκη.
1: Καλημέρα σας, καλησπέρα
0: σας. Καλώς τον, ναι, καλώς
1: τον. Για όποιον
0: τον, ναι,
1: είναι, τι κάνετε. Καλημέρα κυρία Ζαρίφη, γεια καλημέρα σας, κύριε Γιώργο, καλημέρα κύριε Ράπτη.
0: Γεια σας, Απόστρατε.
1: Γεια σας κύριε Τσιλιμπουρδάκη, τι κάνετε, πώς είστε. Καλημέρα Νικόλα μου, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Συγκριτικά με χθες, ναι, η κίνηση κυρία Ζαρίφη είναι πιο πολύ αυξημένη. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει την ίδια κίνηση. Δηλαδή, Ελοφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι, το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι την Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού έχει κινησούλα. Ο Κηφισός υποφέρει και τα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τα Λερόι κάτω, Εγάλεο, και η άνοδος και η κάθοδος είναι δύσκολα.
0: Τα στροφή.
1: Αυτή τη στιγμή. Και λίγο και η άνοδος από πριν, η κάθοδος, συγγνώμη, από την Ιερά Οδό μέχρι τον Άγιο τον Ιωάννη το Ρέντι.
0: Ναι, μπράβο, κάντε και το σταυρό.
1: Ακριβώς, ναι, έχει κίνηση. Μετά, στον Γκίζη, εκεί η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, το ρεύμα που πηγαίνει προς Κηφισίας, δείχνει λίγο να έχει τα μπαρ, να έχει κολλήσει. Και τώρα τα υπόλοιπα στα Μαρούσι.
0: Στα Μαρούσι, τι γίνεται.
1: Μαρούσι, εκεί Κηφισίας, παραλίλως και Αγία Παρασκευή προς τα κάτω Μεσογείων, έχουμε προβληματάκια. Κέντρο, όχι απλησίαστο, σήμερα λίγο καλύτερα. Δηλαδή, στα δύο είναι πράσινη.
0: Τι
1: ναι, η Τσαλδάρη. Αλλά Αρδιτού, Καλλιρόης, Ηλιουπόλεως, μετά Εθνική Αντιστάσεως και αυτά, έχουμε κινησούλα. Λεωφόρος Ελευθερίου, Βενιζέλο, ανεβαίνοντας προς Χαρέα, έχουμε κίνηση, και μετά προς τα νότια είναι άλλος κόσμος, άλλος καιρός. Οι άνθρωποι έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους.
0: Τα έχουν λυμμένα.
1: Τέτοια ώρα παίζουν σκάκι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
0: Το μεγάλο, ε.
1: Ακριβώς. Πάνω από τους Φοίνικες και περπατάνε με τα flip-flops, με τις πετσέτες παραμάσχαλα, και πηγαίνουν να ρίξουν τις πρωινές
0: νοστές.
1: Έχουν από 10 ενίκια ο καθένας και δεν τους νοιάζει.
0: Άλλος Θεός.
1: Άλλος Θεός.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Τσιλιμπουρδάκη, χθες είχατε πάει για κανένα τσιπουράκι το βράδυ.
1: Χθες.
0: Παίξε εδώ τώρα, βλέπω, έχει αυτό το ρυθμό.
1: Ήμουν λίγο κουρασμένο, γιατί ήταν η πρώτη μέρα που αναγκάστηκα και εγώ να ξυπνήσω νωρίς. Βέβαια, αναγκάστηκα, πληρώνομαι γι' αυτό. Και ήμουν λίγο κουρασμένο, οπότε αυτά. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, θα βγει η χρονιά.
0: Να σας πω, ναι, με τον καιρό, λέει, θα πιτσιλήσει σήμερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Ζαρίφη, τώρα, μιας και τα λέμε όλα, γιατί ναι, έχουμε πάρει και τις θέσεις εδώ πέρα. Καιρός, ξεκινάει η επέλαση 48 ώρες κακοκαιρίας, βροχές, καταιγίδες, κρύο και ισχυρή άνεμη. Θα χτυπήσει και την Αττική. Μην νομίζετε ότι η Αττική θα μείνει αχτύπητη. Απότομη μεταβολή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είπε και ο κύριος Καλιάνος, δηλαδή εγώ τον κύριο Καλιάνο διαβάζω πάρα πολύ.
0: Και τη Σούζη, όχι,
1: Την κυρία Σούζη, όχι τόσο πολύ. Δεν μου πάει να τη διαβάσω, γιατί.
0: Θέλετε να τη βλέπετε.
1: Ναι, θέλω να τη βλέπω.
0: Ναι, είναι οπτικό-ακουστικό, ναι, υπερθέαμα. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, τώρα η κακοκαιρία, λοιπόν, έντονα φαινόμενα θα αναμένεται να εκδηλωθούν Επτάνησα, Στερεά, Ελλάδα, Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Πελοπόννησο. Εκεί είναι ισχυρές καταιγίδες. Περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία περιλαμβάνεται και η Αττική.
0: Ναι.
1: Και μεγάλος όγκος νερού προβλέπεται να πέσει σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους. Δεν είναι μόνο ότι θα σε φτύνει, θα σε παίρνει και ο αέρας. Είναι το χειρότερο αυτό.
0: Αυτό που σε ραπίζει.
1: Ναι, ο οποίο έτσι επικίνδυνες καταστάσεις, και επικίνδυνες θα είναι και μετακινήσεις. Καλό είναι να μην κάνετε περιττές μετακινήσεις. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Οπότε σήμερα. Οι ρηπές ανέμων παίζει να είναι έως 10 μποφόρ. Δεν είναι, δηλαδή. Μιλάμε για μποφόρι τώρα.
0: Θα μείνει κιλότα για.
1: Ακριβώς. Έτσι. Αυτά για την Τρίτη. Την Τετάρτη.
0: Α, έχουμε... πήγατε μέχρι Τετάρτη.
1: Ναι, Τετάρτη, και εκεί πέρα δεν είναι καλά τα πράγματα. Οπότε θα έχουμε επιδείνωση καιρού για τις επόμενες 48 ώρες. Θέλει προσοχή.
0: Εντάξει, κύριε Τσιλιμπουρδάκη. Σε βλέπω, είσαι λίγο. Όχι κομμένος. Ναι. Πέρασες καλά χτες το βράδυ. Φαίνεται.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι μέχρι
1: τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο άντρας.
0: Ναι.
1: Θέλει την ανεξαρτησία του. Θέλει τη βόλτα του.
0: Ο άντρας και το μουλάρι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό. Καταλαβαίνετε. Ναι. Εγώ δηλαδή.
0: Είχα,
1: το Σάββατο το δικό μου είναι η Δευτέρα.
0: Είσαι όμως Μερακλής, ναι, ρε Τσιλιμπουρδάκη.
1: Και Δευτέρα δεν έχει και πολύ κόσμο έξω. Δηλαδή εξυπηρετείσαι πιο εύκολα.
0: Είναι η μέρα του Μερακλή. Είναι, ναι, η μέρα του Μερακλή. Έχετε δίκιο. Είστε πολύ φοβερός. Ευχαριστώ. Εγώ
1: ευχαριστώ. Γι' αυτό είναι κλειστά τα κομμωτήρια τη Δευτέρα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αλλά το
0: γιατί δεν βγαίνει.
1: Είδατε. Είδατε, πολλοί το πίστεψαν. Αν δεν με ρωτάγατε, δεν το πιστεύανε. Ότι είπα κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ήτανε όμως, γιατί νυχάντικα κομμωτήρια είναι κλειστά τη Δευτέρα.
1: Αν δεν με ρωτήσετε, κοιτάξτε πώς ακούγεται. Πάνω στη ροή του λόγου. Γι' αυτό είναι κλειστά τα κομμωτήρια τη Δευτέρα.
0: Και κόβονται τα πόδια.
1: Και πέσα τραγούδι.
0: Καπ!
1: Και λένε τι είπε.
0: Και καρβωτό.
1: Τι

0: στον Κλικ 93. Είναι 8. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
1: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
7: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
8: Το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Νήτρο 98,6.

0: είμαστε, επιστρέψαμε και μπαίνουμε δεύτερη ώρα, 4 λεπτά μετά τις 8. Νίτρο 98,6. Ξέρετε τι έχω πάθει για να πω το Νίτρο 98,6. Κοιτάω τις οθόνες.
1: Και εγώ απέναντι εσένα.
0: Ακόμα δεν το έχω μάθει, γιατί ήμουνα σε σταθμούς που ήταν 89,2, 89,6. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή, πάντα με τη συχνότητα του σταθμού δυσκολευόμουν πάρα πολύ.
1: Μου θυμίζει τις παρουσιάσεις της τηλεόρασης που βάζουν δίπλα στις κάμερες το όνομα πάντα του καλεσμένου.
0: Ναι.
1: Και πάντα του κοιτάνε, ακόμα και. Ξέρω τώρα εγώ στην παρουσιάστρια που κοίταξε και είχε τον κυρία. Δεν το μην το πω τον.
0: Ναι.
1: Είχε τέλος πάντων τον πρωθυπουργό της χώρας και ναι, κοίταξε για να πει. Δηλαδή και σήμερα μαζί μας ο.
0: Ξέρεις τι, πολλές φορές σε κάποια τόσο απλοϊκά πράγματα όπως και τα νούμερα της επικοινωνίας είναι για τον πρώτο μήνα τα βάζεις. Μετά τα λες μόνος σου, δεν σε νοιάζει.
1: Τώρα, άμα δεν δεις χαρτί, το λες το Viber, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι είναι 693-986-986.
1: Έφαγες ένα ενάσο. 693-1.
0: 693-1-986-986. Εντάξει.
1: Εντάξει. Το σταθερό.
0: Ναι, όχι σταθερό, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ.
0: Για πες το.
1: Θα πάρει αλλού, θα πάρει σίγουρα την κυρία Μαρία. Ναι. 211-779-41. Πάρτε αν θέλετε ένα τηλέφωνο να πούμε καλή καλημέρα. Τι, εδώ είμαστε εμείς.
0: Να σας πούμε ότι κανονικά, ρε παιδί μου, αυτή την ώρα είναι το πρώτο μας παιχνίδι. Το οποίο λέει, είναι το παιχνίδι μας το σιγά μην το βρούνε. Ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι που στέλνετε στο Viber, διαλέγετε και τσακώνομαι εγώ με την Κατερίνα.
1: Απλά.
0: Το άλλο, το δεύτερο το παιχνίδι έχει και interaction με εσάς τους ακροατές.
1: Εκεί
0: δηλαδή,
1: θα γίνει.
0: Εκεί θα γίνει το σοβαρό ξύλο.
1: Εκεί θα γίνει το σοβαρό ξύλο, ο σοβαρός χαμός. Καλημέρα και επιτέλους πέρα από τις σούπερ μουσικές και λίγο γέλιο. Βανέσα, κοπέλα μου.
0: Γεια σου, ρε Βανέσα. Η Ειρήνη γράφει ότι αν θες να βάλεις κάποια παιδικά στο παιδί σου που θα ξεκινήσει με τύπου Winnie και Dora, αυτά που βλέπαμε
1: ναι,
0: και εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μάρκος λέει: μικρή 3 ετών, με τη μητέρα της ακούνε μουσική κάθε μέρα. Προχθές μπήκα στο σπίτι και τις βρήκα να χοροπηδάνε μαζί με το Dance with the Devil. Λογικά,
1: ωραίο.
0: Στα 5 θα την πάρω να την πρόνοια.
1: Συγγνώμη, γιατί εμείς που μας πήγαινε ο πατέρας το πρωί στο σχολείο και ακούγαμε όρθια μένουν τα κλάδια.
0: Εντάξει, άλλε. Εντάξει, εμένα οι γονείς μου, όταν είχα πάει να πάρω για το παιδί αυτό το κάθισμα που είναι για το πίσω
1: ναι,
0: κάθισμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγαίνει ένας τύπος και μου λέει: καλησπέρα, Νικόλα. Λέω: γεια σας. Μου λέει: αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κάθισμα. Λέω: οκ. Okay. Λέω: μου είχε πει η γυναίκα μου ότι αυτό της αρέσει. Μου λέει: αυτό είναι μέχρι 12 χρονών, λέει, για το παιδί.
1: Ναι.
0: Του λέω: αδελφέ, εγώ στην ηττία 12 χρονών άρχισα το κάπνισμα.
1: Έτσι. Ναι. Μπράβο. Και μας δώσαν και τα σιγαρίκια.
0: 12 χρονών οδηγούσα το μοτοποδήλατο του πατέρα μου, που ήταν τα μοτοποδήλατα που πέρανε. 12 χρονών είχα πάει στην αστυνομία στην Άμφισσα να βγάλω δίπλωμα. Και μου λένε: ελάτε του χρόνου, είστε μικρός ακόμα.
1: Δηλαδή, 12-13.
0: Και μου λέει 12 χρονών και παίρνω τη μάνα μου να τη το πω, ρε παιδί μου, από αστείο. Και μου λέει: Νίκο, έχουν αλλάξει τα χρόνια, αγόρι μου. Μου λέει: εσένα σκέψω ότι σε βάζαμε με το.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται, όχι το πορ μπεμπέ, αυτό πορ μπεμπέ μάλλον.
1: Ό,τι ήταν, το κουνιστό το καλάθι.
0: Το κουνιστό, μου λέει: σε βάζαμε με το καλάθι και σε δέναμε με τις ζώνες του αυτοκινήτου.
1: Εξορκιστής, μωρό.
0: Και μου λέει: πήγαινες πίσω, δεξιά, αριστερά. Δεν είχε υποδοχή το αμάξι για κάθισμα.
1: Εμάς δεν βάζανε ούτε πορ μπεμπέ το 1821.
0: Σας πετάγανε πίσω.
1: Πέταγε μία κουβέρτα, ρίξε πίσω τα παιδιά στις τροφές. Αν έφευγε το ένα, έφυγε. Τι να κάνουμε. Έχουμε και ένα δεύτερο. Επίσης,
0: μας
1: πήγαινε σχολείο και επειδή είχε πολύ κρύο στη Δίβα, κλειστά τα παράθυρα, Audi πράσινο,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: παλιό, κλειστά τα παράθυρα, ο μπαμπάς που μέσα, ναι, μίλτε σόρτε, ντουμάν. Και μουσική.
0: Εγώ από τον παππού μου και τον πατέρα μου νομίζω ότι έχω άσθημα από 5 χρονών. Είμαι με κορτιζόνη εισπνεώμενα επειδή οι άνθρωποι καπνίζανε μέσα στα μάξι με κλειστά παράθυρα.
1: Και μόλις έκανες λίγο να σκάσεις, γιατί ήσουν μέσα στο τοπίο στην ομίχλη, σου λέγε: ναι, κλείσε, δεν βλέπεις ότι έχει χιονιά έξω.
0: Και ο πατέρας με εμένα είχε του παππού μου ένα βάτραχο που ο βάτραχος αυτός
1: σηκωνόταν
0: και τον πήγαινε μπαντιλίκια, ρε. Πήγαινε σχολείο, λες και ήμουν ο παιδί, ο γιος του Κόλιν Μακρέι. Αλήθεια σου λέω.
1: Και μας έτσι.
0: Με πήγαινε από εγώ, μπορώ πως δεν έκανα εμετό το γάλα το πρωί, ας πούμε.
1: Το ίδιο πράγμα. Εντωμεταξύ, το ζαλίστηκε το παιδί από πίσω, δεν έπαιζε.
0: Δεν σταμάταγε.
1: Α, το μωρέ.
0: Δεν πάθαινε τίποτα.
1: Βάσκω από αυτά.

0: Λέει καλημέρα μορφόπαιδα, εδώ κοιμόμασταν λέει στην ετατζέρα.
1: Στην ετατζέρα είναι το πρώτο που σε βάζαν, σε σφινώναν μεταξύ τα πίσω. Ξέρεις ποιο είναι, αυτό που είναι πίσω, που βλέπεις, από μεταξύ τζαμιού και το κενό.
0: Ναι, ναι, και το κενό.
1: Που συνήθως βάζαν και κάτι αρκούδια.
0: Και βάζαν και τα σκυλιά.
1: Ο πατέρας μου έβαζε, ξέρω εγώ, μονώσεις αλταπίδας, του είχε δώσει ένα κουκλάκι τόσο, ναι. Δεν έβλεπε πίσω, αλλά είχε τα, έχω τους δύο καθρέφτες, μου λέει. Έχω τους δύο καθρέφτες.
0: Άλλα χρόνια, φοβερό. Τι έχουμε περάσει. Και τώρα τα παιδιά τα περνάνε από κόσκινο. Είναι φοβερό.
1: Με ιονιστή, λέει τώρα με στα αυτοκίνητα.
0: Δεν είναι με ιονιστή. Γιώργο, πιάσαμε πεντάλεπτο. Άσε μας να μιλήσουμε.
1: Έλα,
0: λοιπόν, ξέρεις το θέμα. Ότι τώρα πας να πάρεις, ας πούμε, εγώ το βλέπω. Τώρα σαν γονιός,
1: ναι.
0: Πας να πάρεις τώρα, ας πούμε, και σου λέει άλλο είναι για να πάρεις το παιδί από το μευτήριο. Ναι. Άλλο τέτοιο. Το οποίο αυτό το πληρώνεις και είναι για 2-3 μήνες. Μετά το αφήνεις. Άλλο 3 μηνών, από 3 έως τέτοιο. Άλλο καρότσι είναι το πρώτο το καρότσι.
1: Μπορείς.
0: Άλλο το δεύτερο το καρότσι. Έλεγα στη γυναίκα μου, για ποιο λόγο έχουμε τόσα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην αποθήκη και τα πιάνουν χώρο.
1: Και εμάς μας βάζαν στις μπιμπιμπό το πλαστικό και έπρεπε να περπατήσει και από τα δύο. Γιατί άλλο καρότσι δεν είχε.
0: Ποιο ωραίο να. Άστο να
1: πάει.

0: 15 μετά τις 8. Τι θες ρε Κατερίνα?
1: Δεν μας κατέβει το σουσάμι.
0: Μα λέμε να κάνουμε δουλειά. Μιλάς στα τηλέφωνα, πίνεις καφέ, τρως σουσάμια. Δηλαδή είναι κατάσταση.
1: Τι κάτσε φίλε τώρα, να μην πούμε μια καλημέρα στο Αμόρε.
0: Να πεις σκώθηκε
1: στα Ιωάννινα.
0: Και αυτός να πούμε πόσο άγιες τα Γιάννενα είναι.
1: Πήγε παρό και θα ξανακατέβει.
0: Μάλιστα. Να πω και μια μεγάλη καλημέρα στον ανιψιό μου, το Γρηγόρη. Γρηγόρης Κατερίνα.
1: Αγάπη μου.
0: Γρηγόρη μου, τι κάνεις? Πάει σχολείο ο Γρηγόρης.
1: Πόσο χρονών είναι?
0: Ο Γρηγόρης είναι 3, κλεισμένο.
1: Παιδί μου.
0: Και πάει σχολείο. Γρηγόρη μου, σ' αγαπάμε πολύ.
1: Και εσύ και άμα ακούς Γρηγόρη μου, σαν την Αμελή, όχι.
0: Ο Γρηγόρης είναι πιο εναλλακτικός.
1: Τι ακούει?
0: Νήτρο και τέτοια. Ναι, όχι, νήτρο και τέτοια. Πολλά φιλιά στο Γρηγοράκο.
1: Φιλάκια στο Μαναράκι.
0: Τελευταίες καλημέρες πριν πάμε εδώ πέρα, τι λέει? Φέρτε μου μία φορά την κόρη να την πάω να κάνει τραμπολίνο, θα της αρέσει πολύ.
1: Πάει, τελειώσαμε.
0: Παιδί, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω, κάθε γονέα μεγαλώνει το παιδί του διαφορετικά.
1: Όχι, είναι ωραίο το τραμπολίνο. Θα ηρεμεί κιόλας, θα πέφτει για ύπνο μετά.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Άλλο,
0: ναι.
1: Φύγει, πάει καμιά φορά.
0: Και μετά θα ήθελα να μου πει μπαμπά για να πάρουμε ένα τραμπολίνο να το βάλουμε μέσα στο σαλόνι. Στο τέτοιο.
1: Μπαμπά, θέλω τέτοιο.
0: Ναι.
1: Γιατί, και άμα σου φέρει τραμπολίνο στο σαλόνι.
0: Η κόρη μου προχθές πήγε στο σχολείο γιατί έχει αρχίσει και λέει ότι διαλέγει μόνη της τα ρούχα. Τώρα το πρωί γίνεται φασαρία, θέλω αυτά τα παπούτσια και προχθές πήγε. Σαν να είναι, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου, με κάλτσα, σανδάλι καλοκαιρινό, γιατί δεν τα είχαμε μαζέψει.
1: Ωραίο.
0: Και βγήκε έξω και λέει: θέλω αυτό. Και πήρε αυτό το σανδάλι που μας φοράγανε για να βουτήξουμε στο νερό, ξέρεις.
1: Ωραίο.
0: Που κουμπώνει από τα πλάγια.
1: Αυτό το αγαπώ.
0: Ναι, φόρεσε κάλτσα, φούστα 3/4. Αυτό λες και είχε πάει στη συναυλία της Μποφίλιου.
1: Τέλειο.
0: Σε τέτοια φάση.
1: Τίποτα λέω, σημαντικό.
0: Και
1: μου
0: έλεγε μπροστά και μου κουνιότανε. Και μου έλεγε, πώς σου φαίνομαι, μπαμπά.
1: Αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις όμως ότι με αυτό το ντύσιμο, όντως στη συναυλία θα φύσαγε, θα κάνει τράκες.
0: Ναι, αγάπη μου, είσαι κούκλα. Είσαι κούκλα.
1: Α, φοράει και στολές, πριγκίπισες και τέτοια.
0: Ακόμα δεν έχουμε στολές, αλλά στο ντύσιμο για να φύγουμε από το σπίτι, μάχη. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις να μεταφορέσουμε σήμερα αυτά τα παπούτσια. Σου λέω, όχι, θέλω τα ροζ. Τη αρέσει πολύ το ροζ σαν χρώμα. Το λοζ.
1: Θέλει λόζ.
0: Δεν λέει το λό, δεν το λέμε το ρο ακόμα.
1: Δεν μου φαίνεται κορίτσι του ροζ εμένα αυτή. Όχι, αυτή πάει, θα προς το μαύρο θα πάει, σαν και εμένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ενώ εσένα που σε πηγαίναμε με το σμαλί πατήκι σαν κάτι κοκόρια, θυμάσαι πως πηγαίναμε με σχολείο το πρωί.
0: Σχολείο δεν είναι. Εμένα μου έλεγε η μάνα μου μία φόρμα. Είχα μία φόρμα, θυμάμαι, Adidas, η οποία ήταν τότε μόδα όταν πηγαίναμε εμείς. Θυμάστε αυτές τις φόρμες που είχαμε που ήταν με τα κουμπιά.
1: Στα πλαγιαστά που ανοίγανε.
0: Το οποίο έμπαινε σπίτι και ήσουν στρίπερ. Δηλαδή γδυνόσουν σε ένα λεπτό.
1: Σου πετάγανε
0: Και μου έλεγε η μάνα μου, γιατί η μάνα μου είχε τρέλα με το πώς ντυνόμαστε, να είμαστε περιποιημένοι και τέτοια. Και μου έλεγε, αυτή την πορτοκαλί τη φόρμα, μόλις τελειώσεις, μου λέει το σχολείο, θα την κάψω.
1: Έτσι.
0: Θα την κάψω. Γιατί τη φόραγα 3 χρόνια κάθε μέρα.
1: Εμένα είχε το ίδιο πρόβλημα, γιατί η αδερφή μου ήταν Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Sex and the City, ήταν η ωραία του σχολείου. Η δέσποινα του Ζαρίφη με το
0: τι
1: όνομα.
0: Τι διαφορά έχετε?
1: 2 χρόνια μεγαλύτερη, αλλά εγώ φαίνομαι μεγαλύτερη.
0: Okay.
1: Αυτή ήταν η ωραία του σχολείου, η δέσποινα του Ζαρίφη με το όνομα.
0: Ναι.
1: Εγώ. Ενωμένο φρύδι, μουστάκι και χτυπούν το βράδυ στην ταράτσα. Δεν είχα και καλή τοποθέτηση.
0: Οκ. Okay. Ναι.
1: Ήμουν έτσι στο σχολείο λίγο.
0: Α, μιλάγες έτσι.
1: Καλά, θα σας φέρω το απόσπασμα. Πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή της Ανάσης Παλετσάκη. Πύργινη και θάλασσα.
0: Έτσι λεγόταν η εκπομπή.
1: Φοιτητές που εκφέρουν την άποψή τους για το μέλλον. Φοιτητές δημοσιογραφίας.
0: Και πού είσαι τελειώσει τη δημοσιογραφία?
1: Στο ΙΑΚΑΚΜΗ. Είχα περάσει παιδαγωγικό, αλλά για τον καλό των παιδιών δεν πήγα και πήγα κατευθείαν δημοσιογραφία.
0: Α, δηλαδή η άλλη επιλογή ήταν να ήσουν.
1: Δασκάλα. Το βάζει μενού. Σε πόσους θα ήμουν στο
0: μάθημα φιλολογικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φιλολογικά.
1: Ήμουν τρίτη δέσμη.
0: Έχουμε πρώτη, δεύτερη ώρα Ζαρίφη. Ωραίο.
1: Έλα μωρέ, Ζαρίφη έχουμε πρώτη, δεύτερη ώρα.
0: Εγώ είχα περάσει πρέβεζα ελεγκτικών και ασφαλιστικών σπουδών. Ναι, νομίζω ότι από εκεί, άμα θες το. Είχε εκεί και
1: στην. Τι σπουδές ελέγχεις?
0: Εκεί και Καλαμάτα, και νομίζω από εκεί μπορούσες να πας και λίγο φορολογικά, λίγο τέτοιο.
1: Τέι ήταν.
0: Ναι, τέι.
1: Βόηδια. Βόηδια, σαν τα τέι για πολύ.
0: Η μάνα μου πήγαινε πρέβεζα να γραφτούμε στη σχολή και πήγαιναμε και σταμάταγαμε σε κάθε κλεισάκι. Δόξα τω Θεώ, πέρα στο παιδί. Δόξα
1: παιδί μου. Εσύ είχες όμως από μικρό σωστή τοποθέτηση, γιατί εγώ βγαίνω στην εκπομπή στη Ρανά Παλετσάκη και είναι και λέει, πες μας, Κατερίνα Ζαρίφη, τι πιστεύεις για τους μελλοντικούς δημοσιογράφους? Και κοιτάξτε, καταχρηστής πατρικής περιουσίας. Και είναι τρόμος, γιατί δεν είχε τοποθετηθεί η φωνή μου ακόμα. Ναι. Και μίλαγα έτσι. Όλα τα παιδάκια είχαμε μια κοινή φωνή τότε. Ναι. Αλλά γενικότερα καλά μας πήγε. Δηλαδή,
0: δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δαμάρια, ήθελες και έρευνα.
0: Ήθελα,
1: δεν
0: ναι.
1: μ' άφησες να τελειώσει το ζουσάμι.
0: Ναι. Πάει η έρευνα τώρα, τέλος πάντων.
1: Περίμενε να πούμε όμως ότι έχουμε εδώ πέρα πράγματα.
0: Ό,τι θέλεις, Κατερίνα μου.
1: Νικόλα μου, έτσι ναι. μπράβο. Ό,τι έτσι θέλεις. Σε θέλω. Επαγγελματία, τίμα το συμβόλαιο και άκου. Η εβδομάδα σου ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρούλα. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet. Και βέβαια, όχι μόνο αυτά.
0: Και τώρα να πάμε και ένα θεατράκι, γιατί έχουμε εδώ το θάνατο και την κόρη του Αριέλ Ντόρφμαν. Ο Νίτρο παρουσιάζει το θάνατο και την κόρη, εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ του Αριέλ Ντόρφμαν. Ανεβαίνει από τον Οκτώβριο τώρα του 26 στο Θέατρο Αθηνών, σκηνοθεσία του κυρίου Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Χιλάκης, η Αθηνάη Μαξίμου και ο Αντώνης ο Μυριαγκός, σε μια παράσταση που θέτει κέρια ερωτήματα για τη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Ωραία. Αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Nitro 6931-986-986 γράφοντας Θέατρο Αθηνών και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: The Knox.

0: 98,6.
1: Έχω ανέβει στο Everest 4 φορές. Εσύ?
2: Εγώ βάζω το USB με την πρώτη.
3: Cool είναι να είσαι ο εαυτός σου. Και το Cool Tea. Απόλαυσέ το σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο τσάι με λεμόνι και μηδέν ζάχαρη. Cool Tea. Cool Tea. Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: έξι αυτό το τραγούδι, το οποίο άμα το αναλύσεις λίγο στα αυτιά σου μουσικά, ναι, είναι και λίγο Chris Rea.
1: Έχεις πολύ δίκιο.
0: Έχει λίγο υποδομή μουσική, λίγο Chris Rea.
1: Εντελώς.
0: Αυτή η κιθάρα, λίγο Looking for the Summer.
1: Ναι, ναι,
0: λίγο
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Για τους
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: έτσι.
1: Για τους μίστες.
0: Ναι, για τους αυτιού. Για τους μίστες.
1: Για τους μίστες.
0: Για τους μίστες της μουσικής. Λοιπόν, 6-9-31-986-986 τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Όποτε Γιώργο, συγγνώμη.
1: Ήθελε να τελειώσει το τραγούδι. Ναι.
0: Τηλέφωνο στούντιο 211-779-41. Βγαίνετε όποτε θέλετε. Ανυπομονούν να έρθει άλλη εβδομάδα για να έχουμε και το interaction μαζί σας. Και φυσικά μας βρίσκετε και στα social media. Ψάξτε τα, βρείτε τα τώρα, δεν κάθομαστε στα αναλυτικά.
1: Άβε και στην παρέα του Live 24 που είναι μεγάλη και όσο πάει έρχεται και πολλοί κόσμος έτσι. Δεν έχουμε, έχουμε στρωμένα, έχουμε να έρθείτε.
0: Η Βασιλική λέει βροχούλα, γραφείο και εσείς τα ακουστικά. Ό,τι καλύτερο σήμερα.
1: Αγάπη μου.
0: Και τώρα που είναι έτσι η κατάσταση και έχει τέτοιο καιρό, πρέπει να περάσουμε στους ειδικούς, στην Κατερίνα και τον Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Γιώργο και την Κατερίνα, οι οποίοι είναι ειδικοί στα ζώδια. Και τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμα δεν έχουμε φτιάξει, θα το κάνω εγώ έτσι. Ναι. Είναι τα ζώδια από τον Νήτρο 98.
0: Θα μπουν και τα σήματα. Θα
1: εγώ
0: μπουν,
1: θα το κάνω. Ναι. Είναι τα ζώδια από τον Νήτρο 98,6.
0: Ναι. Ξέρεις τι, όχι τέτοιο θέλει.
1: Τι
0: δεν θέλει υπερβολές. Δηλαδή είναι τα ζώδια από τον Νήτρο 98,6.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλει, γιατί δεν είμαστε ελληνικό σταθμό να βάζει την υπερβολή.
1: Ξέρεις τι θα βάζαμε στον ελληνικό.
0: Στον ελληνικό, ναι.
1: Τα άστρα και τα ζώδια. Κατερίνα Στανίση, είναι τα ζώδια, ρε.
0: Αυτό, αυτό. Ενώ ζώδια. Τώρα ναι, είναι τα ζώδια.
1: Ζώδια. Από το Νήτρο 98,6.
0: Μπορεί να θέλει και μόνο να πει τη λέξη ζώδια. Δηλαδή, πες τη σκέτη με πάθος.
1: Ζώδια.
0: Αυτό.
1: Νήτρο 98,6.
0: Αυτό, αυτό.
1: Γιώργο, τι γίνεται, ρε εσύ, Γιώργο.
2: Ναι. Όλα καλά είναι.
0: Νάτος.
1: Εγώ τώρα θέλω να χαϊδεύομαι.
0: Ναι, νάτος.
1: Μπορώ.
0: Γιώργος Δεσίλα στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο είναι ειδικό στα ζώδια ο Γιώργος. Τι έχουμε,
1: έτσι.
0: Με τι θα ασχοληθούμε σήμερα?
1: Λοιπόν, ακούστε, εγώ έχω βγάλει κάποιες προβλέψεις τις οποίες έγραψα εγώ. Για να καταλάβετε τι εργασία κάνω στο σπίτι, Γιώργο, ε.
2: Από πάλι.
0: Τι έχει.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο ζώδιο-ζώδιο να γουστάρουμε.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Τι λέω για τον κρυό, να μου πεις και εσύ αν συμφωνείς. Έχεις φόρα, βάλε σε κάτι που αξίζει την φόρα σου αυτή και μην κάνεις βιαστικές κουβέντες. Συμφωνείς για τον κρυό σε αυτό?
2: Θα συμφωνήσω.
1: Μπράβο. Μην είσαι απλό παιδί, μην αισθάνεσαι απλό. Πάρε τη θέση σου στο μικρόφωνο σωστή για να γίνεις παραγωγός.
0: Ναι.
1: Όχι, μην κάνεις καμιά μόνη.
0: Ωραία, άλλο.
1: Ταύρος, μια μικρή απόλαυση σου φτιάχνει τη μέρα. Δώσε χώρο και στην ξεκούραση.
0: Ναι.
1: Κάτι θες να πεις για τον Ταύρο?
2: Θέλω να προσθέσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Για τις γης.
1: Ναι.
2: Τα ζώδια.
0: Ο Ταύρος είναι ζώδιο της γης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ο Ταύρος, ο εγώκερος.
0: Για τις γης τα ζώδια. Άκου τώρα μιλάμε για
1: Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Για πες, Γιώργο.
2: Και ο Παρθένος μαζί.
1: Μάλιστα, και ο Παρθένος.
2: Πρέπει γενικά να ξεκουραστούμε και να είμαστε πιο ελαστικοί.
1: Μπράβο.
2: Στα πάντα μας.
1: Γι' αυτό έβαλα, γι' αυτό έβαλα μια γης, μικρή απόλαυση.
0: Και εσύ της γης, Γιώργο.
2: Και εγώ της
0: τι είσαι, ναι. Γιώργο.
2: Ταύρος με Παρθένο, πολύ γη.
1: Παναγία.
0: Παρθένος.
1: Ταύρος με Παρθένο, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα ακούς κάτω τον Γιώργο, λίγο κάτω. Φταίει ο Γιώργος, είναι αισθησιακός.
1: Είναι αισθησιακός.
0: Αισθησιακός.
1: Αισθησιακά.
0: Ωραία, πάμε άλλο ζώδιο.
1: Δίδυμη.
0: Μάλιστα, ο αδελφός μου.
1: Μία συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει μια ωραία ιδέα. Άκου όσο μιλάς.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως να πούμε ότι τα Δίδυμα και Γιώργο μου δεν ακούνε όσο μιλάνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Είναι μία έτσι, μία αλλιώς.
1: Υπάρχει αυτό το δίπολο. Καρκινάκια. Φροντίστε τον εαυτό σας όπως φροντίζετε τους άλλους. Πες τι χρειάζεσαι. Διαφωνώ κάθετα βέβαια με αυτό που έχω γράψει, γιατί οι καρκίνοι πάντα πρώτα κοιτάνε τον εαυτό τους, νομίζω.
2: Όχι, γλυκούλιδες.
1: Αχ, μην ακούω γλυκούλιδες τώρα.
2: Όχι, γλυκούλιδες.
1: Τα κατσαριδάκια, να ξέρεις, του ζωδιακού, Νίκο.
0: Οι καρκίνοι. Ο πατέρας μου είναι καρκίνος.
1: Θα επιβιώσουν και σε πυρηνική καταστροφή.
0: Ναι, είναι cool όμως.
1: Είναι cool, είναι cool, είναι cool. Πάμε και στα λιοντάρια, άλλη μια φωτιά, γιατί κρυός. Λέων, τοξότης είναι τα ζώδια της φωτιάς.
0: Ακριός, λέων, τοξότης είναι τα ζώδια της φωτιάς.
1: Βεβαίως, εμείς είμαστε φωτιά.
0: Α, γιατί η γυναίκα μου είναι κρυός και εσύ είσαι κρυός, λέω.
1: Φωτιά. Φωτιά και λαύρα.
0: Ναι.
1: Βγες μπροστά με αυτοπεποίθηση. Βγες μπροστά δυνατά με αυτοπεποίθηση. Η ζεστασιά σου κερδίζει περισσότερο από την επίδειξη. Έχεις κάτι για τα ζώδια της φωτιάς, μια συμβουλή?
2: Έχω μια συμβουλή για τα ζώδια της φωτιάς, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Για πες. Είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι για μένα συμβουλή. Μιλάει συγκεκριμένα για τον Νίκο το Ράπτη, όχι.
1: Όχι, όχι. Όχι. Είσαι εσύ φωτιά.
0: Ναι,
1: είναι το ξώτης. Ναι, ναι,
2: απλά επειδή έχουν λίγο αυτοπεποίθηση παραπάνω αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
2: Πρέπει να διεκδικήσουν τους στόχους τους, αλλά να προσέξουν τις υπερβολές.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Γιατί είμαστε κάτι. Το κάναμε χθες την υπερβολή, το κάναμε και ναι, μου ήρθε ναι. ο Καλούδης και μας λέει από 20 λεπτά που μιλάγατε χθες πάμε στα 5.
1: Πάμε στα 5 και με το ζόρι. Ναι, και ναι. με σήματα.
0: Το διορθώσαμε σήμερα, Γιώργο.
1: Δεν φάνηκε να διορθώνεται, αλλά ναι. δεν έχει σημασία. Δεν παίρνουμε και κατευθείαν. Παρθένος, κλείσε μια εκκρεμότητα και παρανάσα. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλα τέλεια. Μην έχετε η Παρθένη τη μανία, γιατί ξέρεις, πες και ένα χαρακτηριστικό Παρθένου, Γιώργο μου, έτσι.
2: Τα θέλουμε όλα στην εντέλεια.
1: Τα θέλουν όλα. Εσύ θα μπορούσες να είσαι Παρθένος.
0: Ναι, είμαι και έχω και λίγο εγώκερο εγώ μέσα.
1: Α, πέστανται. Πέστανται, ναι. γιατί δεν. Λοιπόν, ζυγάκια, μια μικρή κίνηση φέρνει πιο κοντά έναν άνθρωπο, κάνε εσύ την αρχή. Ο ζυγός, αν δεν ασχοληθεί με τα αγκομενικά, δεν μπορεί, ρε.
0: Ναι.
1: Ρε, καίγεται ο κόσμος εδώ πέρα, αυτή τον αγκομενηλίκη. Τέλος πάντων, σκορπάκια, δώσε χρόνο πριν βγάλει συμπεράσματα. Μια ειλικρινή κουβέντα ξεκαθαρίζει πολλά. Έχει κάτι για τους σκορπιούς?
2: Όχι, θα συμφωνήσω.
1: Μπράβο. Το ξότε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Άλλαξε λίγο τη ρουτίνα σου.
0: Ναι.
1: Κάτι απλό μπορεί να σε ενθουσιάσει. Σε έχει ενθουσιάσει κάτι απλό?
0: Να πάρω ας και τον μπέργκερ χωρίς πατάτες.
1: Μπράβο.
0: Απλό. Ναι.
2: Είπαμε, όχι υπερβολές.
1: Όχι υπερβολές. Όχι υπερβολές. Ναι.
0: Ενθουσιάζομαι.
1: Ναι, αλλά χτες πήγες γυμναστήριο. Άλλαξες τη ρουτίνα σου.
0: Άλλαξα τη ρουτίνα μου.
1: Είδες
0: ναι,
1: ότι το πέτυχε.
0: Τα πέτυχε, το πέτυχε.
1: Ένα σταθερό βήμα αρκεί σήμερα, εγώ και ρε. Άφησε χρόνο και για κάτι ευχάριστο. Ναι. Να πούμε ότι εγώ και είναι μανιακή με τη δουλειά και με την ανέλυξη. Συμφωνείς, Γιώργο μου?
2: Και γι' αυτό πετυχαίνουν συνήθως.
1: Όλοι οι πετυχημένοι είναι εγώ και οι πολύ, ναι. πολύ χρήμα. Εσύ δεν έχεις οροσκόπο?
0: Λίγο. Έχω το δεύτερο αυτό, μπράβο, το οροσκόπο.
1: Λίγο είναι οροσκόπος. Αχ, ναι. δεν ξέρει μόνο.
0: Έχω οροσκόπο εγώ καιρο.
1: Όσο πας από τα 35 και μετά τον οροσκόπο βγάζεις να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό έχει γίνει έτσι. Βρωμόγερο από την ιδέα. Μοιράσου την ασυνήθιστη ιδέα σου. Υδροχό, ίσως βρεις τον κατάλληλο σύμμαχο. Υδροχόη πάντα πρωτοποριακή. Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος ηγέτης.
0: Ναι.
1: Και τα ψαράκια, η δημιουργικότητα θέλει χώρο, λίγη μουσική ή μια ήρεμη βόλτα σε ανανεώνει. Και περνάω στον γκουρού να ρωτήσω, κατά τη δική του άποψη, ποιοι είναι οι ευνοημένοι της ημέρας?
2: Της ημέρας.
1: Ναι, τι πιστεύεις σήμερα?
2: Της ημέρας.
0: Να μην λέμε ευνοημένοι της ημέρας. Της ημέρας,
1: κάθε μέρα αλλάζει.
0: Κάθε μέρα αλλάζει, ναι.
2: Οι ευνοημένες ημέρες είναι Σκορπιοί, Ταύροι, Λέοντες και υδροχόοι του τρίτου δεκαημέρου.
1: Αλήτη, απόψη είναι η βραδιά σου.
0: Μαστρέλανε ο άτιμος.
2: Απλά να προσέχουν.
0: Μαστρέλανε. Πολύ μιλάμε πολύ συγκεκριμένα εδώ στον Ήτρο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν
0: συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένη παραγωγή, συγκεκριμένη ζωδιακή.
1: Συγκεκριμένο πρόβληση. Χαλί από πίσω.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Άνοιξε η τραπεζαρία. Μάλιστα. Και σερβίρει τα ωραία δέσματα.
0: Να πω κάπου εδώ ότι έχει. Τελειώσαμε με τα ζώδια, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πω κάπου εδώ
1: όλα.
0: Ότι έχει αυξηθεί η κίνηση εκεί έξω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα έρθει ο κύριος Τηλιμπουρδάκης σε λίγο να τα πει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αναλυτικά. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι έρχεται, Κάθριν?
1: Pumped Up Kicks.

0: Καλημέρα σας, καλή αρχή, λέει η Ανούλα εδώ. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Οι φωνές σας δεν ακούγονται τόσο δυνατά όσοι μουσική.
1: Γιατί?
0: Ακούγεστε στο βάθος. Δεν ξέρω, ρε Άννα.
1: Κάποιος πόλεμος από τους δίπλα.
0: Από που μας ακούς, προσπαθούμε και εμείς να διορθώσουμε. Γι' αυτό είναι εβδομάδα προσαρμογής. Η Στελίτσα λέει καλημέρα. Σας άκουσα εχθές τυχαία και εννοείται ακούω μόνο εσάς σήμερα. Θα σκίσετε, παιδιά. Φιλιά, Στέλλα. Πολύ γλυκό μήνυμα.
1: Δεν τα μανάρια.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θέλεις.
1: Καλημέρα από Φανούμπα, παιδες. Χρειάστηκε να διακόψουμε το Let It Go της Έλσας για να συντονιστούμε στον Ήτρο, αλλά χαλάλη. Σας φιλούμπες, μάνα η οποία Φανούμπα, φίλη αγαπημένη. Νικολάκη μου, καλή σεζόν έχετε. Αυθεία είναι αυτή σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε,
1: το
0: ναι, ευχαριστώ, θεία.
1: Νικολάκη ναι. μου. Και βέβαια ο Φώτης από το Αγρίνιο με τις συλλογές, ξέρεις εσύ, λέει.
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τι να ξέρω.
1: Μιας και είπαμε Αγρίνιο, πάμε λίγο να μεταφερθούμε στις αρχές, στην αρχή και στην τάξη, κυρίες και κύριοι μου. Κύριε Τσιλιμπουρδάκη, είστε εδώ.
2: Καλημέρα σας και πάλι, βεβαίως. Γεια σας. Τι κάνατε, πώς είστε?
1: Καλώς το
0: λοιπόν, έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως πριν. Η κάθοδος του Κηφισού υποφέρει αυτή τη στιγμή μετά την λυκόβριση και η άνοδος μέχρι τη Νέα Ιωνία. Η λεωφόρος Αθηνών τα ίδια. Κηφισίας Μεσογείων έχουμε αρκετή κίνηση και τώρα έχουν πιάσει και το. Και η Αττική Οδός.
1: Πιάστηκε.
0: Ναι, το ρεύμα έτσι πηγαίνοντας εκεί προς Πάτημα, γυρνώντας, περνώντας ναι. από Σινέ Γέρακα, Πάτημα, Ηρακλήτου
1: εκεί που στις Μπριζόλες, ναι.
0: Ναι, αυτά έχει πολλή κίνηση και η περιφερειακή εδώ πέρα του Ημιτού. Έχει αρκετή κίνηση. Βεβαίως και στο ύψος του Σταυρού εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Τώρα στο κέντρο, το κέντρο έχει αρχίσει και γίνεται και αυτό δύσκολο. Η Τσαλδάρη τώρα κατεκόκκινη, Αχιλλέως, Δελιγιάννη, γύρω-γύρω εκεί Αρδιτού, Καλλιρόης, Ηλιουπόλεως, πάρα πολλά προβλήματα και συνέχεια Εθνικής Αντιστάσεως. Αυτά προς το παρόν.
1: Μπράβο, είστε πάρα πολύ ενημερωμένος πάντα.
0: Κοιτάξτε,
1: σαν αυτόν του Σκάι με το ελικόπτερο. Μπράβο, είστε
0: σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ πέρα έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά από τον Όμιλο Πολίτη. Έχουμε παντού ανθρώπους, γιατί λόγω και των στάσεων. Λόγω και των στάσεων, ξέρετε, οι στάσεις ανήκουν σε εμάς.
1: Οι στάσεις ανήκουν στους
0: των λεωφορείων. Οπότε ενημερώνουμε από τους τεχνικούς κάθε πρωί το τι συμβαίνει σε κάθε δρόμο.
1: Α, παίρνετε τον τεχνικό της στάσης.
0: Βέβαια, τον τεχνικό της στάσης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε, κυρία Ζαρίφη, ναι. τι έγινε με το γκόφτι των social media.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στον κόσμο μαζί με την Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Φέρνει περιορισμού στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Τώρα, σήμερα, Τρίτη, 13 Δεκάτου, θα συζητηθεί στο νομοσχέδιο για τον ναι. κόφτη. Ωραία.
1: Είναι για να είναι από του χρόνου, λέει, από το 27.
0: Όλα τα ξέρετε. 1η Ιανουαρίου του 27. Κανείς ανήλικος κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξει
1: και
0: να διατηρήσει λογαριασμό Facebook, TikTok, Snapchat, LinkedIn. Λες και ο 12χρονος θα πάει να κάνει προφίλ στο LinkedIn.
1: Πάει να δει τις επιχειρήσεις που θα ανοίξει.
0: Τι θα κάνει. Θα πάει να αυνανιστεί με τον business administration.
1: Τι θα κάνει.
0: Είναι δυνατόν κάποιος να αυνανίζεται με τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν είναι και φυσιολογικό.
0: Έχεις και μεταπτυχιακό. Αν είναι δυνατόν.
1: MRB.
0: Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός κόφτης αναμένεται μέσα στο 27 και αναμένεται να κάνει διάκριση μεταξύ των αλλήλικων κάτω των 15 και κάτω των 13.
1: Κύριε Τσιλιμπουρδάκη, επειδή ξέρω ότι είστε ενημερωμένος, στη Γαλλία λέει που το κάνανε δεν πήγε και πολύ καλά. Τα βλέπετε τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι αυτός ο νόμος θα πιάσει. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί να τον κόψεις. Δεν μπορεί να τον κόψεις.
1: Τον ανήλικο τον κόβεις.
0: Θα σας μιλήσω ως παιδί που πέρασε άντρας νεαρός.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Ο νεαρός στα 12 με 15 βράζει το αίμα του.
1: Έχει ορμή.
0: Ναι. Έχει ορμή. Μιλάμε τώρα για 6 με 7 τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Τίποτα. Άλτης.
1: Σουρώνει.
0: Μέχρι την τελευταία του σταγόνα.
1: Δεν
0: μπορεί να ξεσπάσει ο νέος εκεί. Δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχετε δίκιο.
0: Είναι στο μεταβατικό στάδιο που δεν τον θέλει καμία
1: ναι.
0: και αρχίζει η προπόνηση μόνος
1: μπράβο,
0: του.
1: Μπράβο, που είναι η ακμή βραχονισίδες.
0: Ακριβώς,
1: μπράβο,
0: λέω.
1: Μπράβο,
0: εκεί
1: μπράβο.
0: Ο νεαρός στα 13 με τα 15.
1: Τότε που δεν είχατε κινητό, ναι. εσείς πώς ξεσπούσατε 7 φορές.
0: Εκεί είχε τράπουλες.
1: Τράπουλες
0: και περιοδεί. Ναι, τράπουλες με τις γυμνές που ήμασταν όλοι μαριγούλα, μαριγό, δεν με θέλεις να κι εγώ.
1: Να!
0: Ωραία. Και είχαμε και τα περιοδικά με τα
1: σαλόνια.
0: Με τα σαλόνια.
1: Που άνοιγε ολόκληρο.
0: Που άνοιγε ολόκληρο. Όταν γνώρισα τη Μάγκη, δεν ήξερα με ποιο χέρι να τη χαιρετήσω. Εδώ που είναι στο music, ήθελα να τη πω: Μάγκη μου, με ποιο να σε χαιρετήσω από τα δύο. Πε μου, και τα δύο είχαν επιτυχία στα πιτσιρικά.
1: Τη Μάγκη.
0: Ναι.
1: Η Μάγκη έχει μεγαλώσει κόσμο.
0: Βαρόνος.
1: Βάλα Μπάρμπα.
0: Βασίλισσα. Με τη Βάνα ήταν πιο έτσι. Φοβόμουν λίγο.
1: Θέλω με την καρδιά, το χέρι ναι. στην καρδιά. Όποιο θέλετε, γιατί και
0: τις
1: τα δύο έχουν δουλέψει.
0: Τις περισσότερες. Με την κυρία
1: Κορομιλά.
0: Φοβερό σαλόνι. Κοίτα, να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε ένα παρελθόν.
1: Μπάνε, μπράβο.
0: Ωραία. Η κυρία Δούνια είχε κάνει φοβερή φωτογράφηση.
1: Με την Όνη.
0: Ναι, είχε κάνει φοβερή φωτογράφηση.
1: Α, είχε κάνει από που ήταν καλύτερες. Το πόδι.
0: Ναι.
1: Μα ήταν το πόδι σαν το Ρίο Αντίριο.
0: Με το γάλα που χυνόταν επάνω.
1: Μπράβο.
0: Τα θυμάμαι όλα. Σελίδα-σελίδα.
1: Ενώ εμείς τα κοριτσάκια τίποτα.
0: Και τα βάζα από πίσω με τα αποξηραμένα τα θυμάμαι όλα.
1: Όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Έχει και το, ναι, το installation όλο.
0: Είχε το. Δεύτερο μετά ήταν Νίκη Κάρτσονα στο μπαλκόνι το λευκό.
1: Φίλοι μας.
0: Και τρίτο που είχα δώσει ρεσιτάλ.
1: Μπράβο, ένα top 3 ήθελα.
0: Δήμητρα Γαλάνη.
1: Στο Playboy τη φωτογράφηση.
0: Δεν ξέρω.
1: Με τις κουρτίνες.
0: Κουρτίνες, δεν θυμάμαι να είχε. Δεν θυμάμαι.
1: Θέλω να κλείσει έτσι. Και τρίτο.
0: Αυτό.
1: Πες το όνομα.
0: Ποιο.
1: Ποιο είπες πριν.
0: Δήμητρα Γαλάνη.

0: Imagine του Harry Styles εδώ στο Nitro 98,6. Από τα πιο έτσι ξεσηκωτικά τραγούδια. Κάθε φορά που το ακούω, μου ανεβαίνει η διάθεση.
1: Και τον βλέπω.
0: Καλημέρα από Ολλανδία, παιδιά. Καλή αρχή, λέει Μυρτό. Καλημέρα στην Ελευθερία. Καλημέρα στην Άννα, λέει. Δεν ήμουν επιθετική. Με καλή διάθεση του είπα. Δεν το πήρε κανεί σανούλα έτσι.
1: Γιατί,
0: γι' αυτό που δεν ακουγόμαστε τόσο
1: ίσα,
0: δυνατά
1: ίσα.
0: Όσο η μουσική. Και το έστειλε και η Αγγελική από πάνω. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα τα τεχνικά, δεν τα ξέρω.
1: Θα τα κάνουμε
0: ακριβώς,
1: όλα ωραία.
0: Θα τα φτιάξουμε όμω. Αυτό ο Μπάτσο ο Τσιλιμπουρδάκη, λέει ο Βλάση, έχει γυρίσει όλου του ραδιοφωνικού σταθμού. Έχει γίνει σαν τον Μπαλάσκα που γυρνάει από κανάλι σε κανάλι. Αδελφές Κανονίδου.
1: Όπα.
0: Συμπληρώνει το αδελφές Κανονίδου, μάλλον γι' αυτό που λέει ο κύριος Τσιλιμπουρδάκης.
1: Ναι,
0: το...
1: για τις γυναίκες που ήταν σαλόνια
0: στα
1: περιοδικά. Ωραίες οι αδελφές. Κατερίνα και Αγγελική.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα. Δεν
1: είναι
0: ασχολιόμουν και με τέτοια περιοδικά.
1: Αγγελική και Κατερίνα Κανονίδου.
0: Ναι, ναι. Διάβαζα άλλα περιοδικά.
1: Και είχε τους τίτλους από κάτω: Κανόνια ή Κανονίδου.
0: Ναι.
1: Τα κανόνια των Κανονίδου και τέτοια.
0: Κλάσικ. Αυτό τώρα σήμερα θα γινόταν. Χλωμό.
1: Χλωμούτσικο. Λοιπόν,
0: ποιο είναι στην παρέα μα.
1: Είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι μου, ο Βίκος. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε. Τι λέω, μωρέ, τι λέω. Αντί για το Βίκο, έχω πιάσει τη ΔΕΗ, ρε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Να σου πες πω.
0: Όποιος σε ευχαριστεί, Κατερίνα μου.
1: Θα σας πω και τα δύο χρειάζονται. Ναι. Με το ένα πίνεις, με το άλλο έχεις το ΔΕΗ Fiber.
0: Ακριβώς. Για να παγώσει ο Βίκος, θες ρεύμα.
1: Βεβαίως.
0: Πόσο καλός.
1: Είσαι καλός. Ναι, και εγώ τα λέω στην κάμερα καλύτερα, είδες από κάτω χθες. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, το θυμάστε, μιας και πιάσαμε και τα παλιά. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr/fiber και αυτό ήταν. Άθωνο απλό προσιτό ίντερνετ. Είμαι σταθερό.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Greek roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μαθαίνεις περισσότερα στο live casino της Novibet.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: 98,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Νήτρο 98,6.

0: παίζουμε πολύ τον ξάδερφό σου, τον Dead Swims. Μας αρέσει.
1: Ωραίος.
0: Εδώ είμαστε, Nitro 98,6. Never in the right order, κυρίες και. Το είπα ωραίο σήμερα.
1: Πολύ, τώρα σήμερα ήσουν πολύ καλή.
0: Το είπα ωραίο.
1: Γράφει μία εδώ η Ντενίς, λέει και το Καπαρέλι είναι εδώ, Κατερίνα. Καλημέρα, παιδιά, καλές επιτυχίες. Τι είναι το Καπαρέλι?
0: Σοβαρό αρβανί το χωρί.
1: Α, ναι, εμείς είχαμε αίθουσα συναισθιάσεων Καπαρέλι. Στην Ιταία.
0: Φαντάζομαι όμως με ιταλική, ας πούμε, λογική.
1: Όχι,
0: το γράφατε Καπαρέλι.
1: Όχι, δεν, μετά δεν μας δίνανε λεμοντσέλο για τέτοια.
0: Γι' αυτό φαντάστηκα εγώ.
1: Ήτανε, δηλαδή μετά είχε χαλβά.
0: Μπράβο, σιμιγδαλένιο,
1: άντε και κάνα φρούτο.
0: Ήταν οικογενειακή ταβερνά.
1: Ήταν οικογενειακή επιχείρηση. Είναι όνομα στην Ιταία Καπαρέλι. Δεν ξέρω αν προέρχεται από εκεί, από το χωριό.
0: Από το χωριό, σίγουρα θα
1: πιθανότατα. Καλημέρα και από την βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλή αρχή στα ιντερνετάκια που σας ακούμε. Ακούγεστε κρυσταλάκι. Φιλιά πολλά, Μαρία. Ορίστε.
0: Καλημέρα και σε όλους στο Live 24. Έχει έρθει και ένας κύριος που. Να πω και που μας βρίζει. Σας θέλετε, το
1: γουστάρετε.
0: Τι βάλατε, λέει. Ακούγαμε ότι ωραία μουσική εκεί πέρα και βάλατε, λέει, όλους τους παλιούς τους ηττεμένους. Λέει, αλλάζουμε σταθμό.
1: Ναι.
0: Είναι η κλίμη ηττεμένη. Τι φέραμε τη
1: δουλειά. Η κλίμη είναι σαν τα κρύα τα νερά.
0: Τα νερά, τα κρύα. Μην κοιτάτε εδώ το πρωί.
1: Οι υπόλοιποι, ναι, είμαστε κάποια ηλικία.
0: Είμαστε κάποια κορδελιά.
1: Καλό ή κακό, ζούμε σε μια χώρα που έχει πάρα πολλού σταθμού
0: και
1: πολλού ιντερνετικού σταθμού.
0: Και πολλού γέρου.
1: Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή στον όροφο, για να τον πω στον κύριο τώρα, γιατί συνεχίζει και μας ακούει, πίστεψε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο κύριος αυτός, λοιπόν, που έγραψε αυτό, αυτή τη στιγμή είμαστε 4 σταθμοί στον όροφο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι ο Music, ο Σφαίρα, ο Ελληνικός και ο Νίτρο. Ωραία. Είμαστε ό,τι πιο ποιοτικό. Δηλαδή, αν βάλετε τους άλλους, κάνετε ένα πέρασμα, θα καταλάβετε ότι εμείς είμαστε ό,τι πιο
0: εδώ
1: ποιοτικό.
0: Εδώ είσαστε τώρα στη.
1: Ναι, είσαστε τα καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Μην βάλετε δίπλα, θα απογοητευτείτε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, θα πάρετε το πικρό ποτήρι και το πικρό κατά ύφη. Λοιπόν.
1: Και η Κατ λέει τη δική μου καλημέρα, δεν θα την πείτε. Και ζαφ. Γεια σου, Κατ.
0: Αγάπη μου, συγγνώμη.
1: Κάνουμε και μερικά μηνύματα γιατί είναι και διαγωνισμοί στη μέση.
0: Εισιτεμένη που λέγαμε.
1: Τι έχει, Ζαφ.
0: Εισιτεμένη που λέγαμε. Έγινε μία έρευνα του ΕΚΠΑ που έχουν ασχοληθεί όλα τα δελτία, όλες οι εκπομπές. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Στα κριτήρια επιλογής σπουδών. Πήγανε, ρωτήσανε τους εφήβους, λέει, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Εσύ έλεγες, ας πούμε, ότι θέλω να γίνω δικηγόρος. Τι έλεγες όταν ήσουν μικρός?
1: Κοίτα, είναι διαφορετικά. Εγώ θα σου πω κάτι, γιατί το βλέπω με τη νέα γενιά και το βλέπω τώρα και στο μαγαζί πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ότι μόλις σφίξει λίγο η δική μας γενιά, και δεν το λέω ούτε με έπαρση, ούτε με τέτοιο. Το συναντώ και κοιτάω, ρε παιδί μου, και με την κόρη μου να είμαι λίγο. Δηλαδή, πολλές φορές σε εισαγωγικά να την πιέσω. Γιατί πήγαμε, ας πούμε, στη γιατρό που της έκανε ένα check-up και λέει ότι αν βαρεθεί κάτι τα αφήνει. Δηλαδή, αν δεν μπαίνει το τετράγωνο στο τετραγωνάκι, δεν έγινε και κάτι. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
0: Εσύ θες να επιμείνει να το βάλει το τετράγωνο.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, δεν σου είπα τώρα. Μιλάω, μπορεί να είναι και ατυχές παράδειγμα για το
0: παιδί. Όχι, γιατί.
1: Αλλά από μικρή σου λέει γιατρός, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, φαίνεται να είναι με κάποια πράγματα τα οποία δεν τα καταφέρνει αδιάφορα. Δηλαδή, έχει τύχει και πετυχαίνω ένα παλικάρι πέρυσι, έχω πάει να κάνω σέρβις στη μηχανή,
0: ναι,
1: και την πετυχαίνω απέναντι και μου λέει, λαρερά μου είσαι ρε παιχτάρα, του λέω, αδελφέ μου, μου λέει, εγώ δουλεύω εδώ delivery, του λέω, πόσο χρονών είσαι, του λέω, ρε φίλε, μου λέει, είμαι 25, του λέω, σπούδασες, λέω, κάτι, θες να κάνεις,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: μου λέει,
0: ναι,
1: rap, delivery και ταμείο ανεργίας, μου λέει, το καλύτερο,
0: το
1: καλύτερο, ξέρεις, εκεί, αλήθεια σου λέω,

0: ξύλο.
1: Η κουζίνα έχει ξύλο. Σου μιλάω τώρα μπροστά για ένα μαγαζί πολύ basic. Πράγματα ναι. Πάσο. Και σου λέγε δεύτερη, τρίτη μέρα. Δεν μπορώ εγώ αυτό.
0: Κοίτα, εγώ συμφωνώ, αλλά το ίδιο τρομακτικό μου φαίνεται για κάτι παιδάκια που βλέπω, ας πούμε, στο ίντερνετ που τα σηκώνουν, που παίζει, ας πούμε, στα δύο χρονό το βιολί, σαν να παίζει ο Τσαϊκόφσκι ή τα άλλα που λύνουν το κύβο του Ρούμπικ σε δύο δευτερόλεπτα. Και αυτά ανατριχίλα μου κάνουν. Δηλαδή, ναι. Ή κάποια που ξέρουν κάτι μικρομέγαλα που έρχονται και σου λένε, ξέρετε, στην Προεδρευμένη Δημοκρατία τα πράγματα δεν. Δηλαδή, κάπου και αυτά. Δηλαδή κάπου στη μέση. Όμως το influencer δεν, ναι. Είναι για το φράγκο και το ξέρεις.
1: Κατερίνα, όμως να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Το ραπ τι βλέπουν.
1: Το οποίο δεν το συζητήσαμε και το έχω συζητήσει και με τον Καλούδη και με πολλούς. Ναι. Ωραία. Ένα μέσο το οποίο αγαπάμε και υπηρετούμε πάρα πολλά χρόνια. Που λέγεται ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο δυσκολεύτηκε και δυσκολεύονται πάρα πολλοί όμιλοι, γιατί εμένα φέτος με πήραν τρεις διαφορετικοί διευθυντές και μου λέει, Νίκο, έχεις κάποιον στο μυαλό σου να προτείνεις να κάνεις? Γιατί όσους πήραν από τη νέα γενιά, ναι. Σου λέει, θα κάτσω εγώ να πηγαίνω τρεις ώρες καθημερινά, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, για να παίρνω 1000 ευρώ. Ενώ μπαίνω στο TikTok, βάζω μια κάμερα στον υπολογιστή
0: και κάθομαι
1: και βγάζω τα 1000 ευρώ σε 10 μέρες. Αντί να δουλεύω 30 μέρες, τα βγάζω σε 10. Πόσοι τέτοιοι.
0: Συμφωνώ ότι το ραδιόφωνο το οποίο, πια είναι για τους ρομαντικούς.
1: Αυτό σου λέω, ότι πια εμείς υπηρετούμε σε εισαγωγικά το βάζω, ένα μέσο που το κάνουμε για την ψυχοθεραπεία μας. Γιατί πια εγώ, αυτή τη στιγμή, πάρω τα ραδιόφωνα της Αθήνας. Πες μου έναν νέο παραγωγό,
0: ο οποίος
1: το κάνει επειδή μπορεί να είναι ρομαντικός, μπορεί αυτό. Όπως και τα νέα παιδιά, ένα που τους το δίνω, που εμείς το κάναμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και φέτος και τώρα, Γιώργο μου, και τα τελευταία χρόνια τα νέα παιδιά το κάνουν και αυτό είναι από ότι μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνεις, έφυγα.
0: Α, ναι.
1: Αυτό το δίνω στη νέα γενιά. Δεν
0: και στη συμπεριφορά.
1: Και στη συμπεριφορά, ότι έχουν τα κάκαλα όλα τα νέα παιδιά να γυρίζουν και να πούν, τι, έχουμε δύο μέρες καθυστέρηση, τρεις.
0: Φυλάκια. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
1: Δεν έχουν τίποτα. Ενώ εμείς καθόμασταν μήνες.
0: Αυτά είναι από τα σπίτια.
1: Μήνες. Αυτά είναι τα σπίτια μας και μήνες απλήρωτοι. Θυμάμαι ότι, παιδιά, υπήρχε επιχείρηση που δούλευα που πήγαινα με το χαρτί υγείας. Έπαιρνα χαρτί υγείας από το σπίτι.
0: Γιατί
1: μου.
0: Σου έλεγε, Μανούλα, κράτα τη δουλειά, Νικόλα, και μην μιλάς.
1: Αυτό. Πήγαινα, παιδιά, όσο σας φαίνεται περίεργο.
0: Πού καταλήγουμε να γίνει influencer. Δεν σας επηρεάζει.

0: 8,6. Καλημέρα, Νικόλας Ράπτης.
1: Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Πρωινή
1: και... Δεκαντάνς. Ναι, το δεν είμαι, δεν είναι εκπομπή. Ναι. Πρωινή Δεκαντάνς λέγεται αυτή η εκπομπή.
0: Πρωινή Δέκα.
1: Η αλήθεια είναι. Και δεν
0: και
1: είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν στέκομαι. Ποτέ δεν στεκόμουν στα ονόματα. Και πιστεύεις ότι το χειρότερο όνομα
0: που έχει. Μ' αρέσει τώρα, νομίζω ότι είμαι σε σαλόνι. Είμαστε τώρα Μεγάλη Βρετανία που έχουμε πάει για πρωινό. Δεν στεκόμουν ποτέ σε ονόματα.
1: Δεν στεκόμουν
0: τώρα
1: ποτέ.
0: Τώρα βγήκε ο Χαραλαμπίδης, ωραίο.
1: Στα ονόματα, γιατί κάθε φορά που πήγαινα είχαν ένα κόλλημα όλοι οι διευθυντές στο ραδιοφόνο να δώσει με όνομα. Δηλαδή The Morning Show, Απογευματινό Σφαίρα.
0: Μπούρδες.
1: Δεν θυμάμαι. Οι μάπες τότε που κάναμε στο.
0: Όχι, καλέ, όλοι θα πούνε βάλε το πρωί να ακούσει αυτό, εσύ θα ακούσει το ράπτη.
1: Ναι, δεν βάλει, δεν λέει κανείς όνομα στο ραδιόφωνο, δεν λέει όνομα εκπομπής.
0: Πάντως ρε παιδιά, έτσι τώρα που ανοίγω και κάνω, σαρώνω λίγο για να δω, να δούμε τι γίνεται μέσα στην επικαιρότητα. Εντάξει. Τώρα διαβάζω για πακέτο καινούριο που θα έρθει ελάφρυνση, ας πούμε, για τα σούπερ μάρκετ, γιατί τα Χριστούγεννα, ξέρεις, θα βαρέσουν κόκκινο ή σαν τον Άγιο Βασίλη οι τιμές. Θα γίνει τώρα το μακελιό τα Χριστούγεννα. Έρχεται, άκουγα χτες τον κύριο Σταύρο στα μερομήνια. Λοιπόν, θα μπείτε στο TikTok και θα ακολουθήσετε τα μερομήνια.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ένας παππούς που λέει τι θα έρθεις στον καιρό.
1: Α, στον καιρό.
0: Πέφτει πάντα μέσα.
1: Μόνο στον καιρό.
0: Μόνο στον καιρό. Διαβάζει το κόκαλο.
1: Τι είναι το κόκαλο?
0: Από το αρνί.
1: Α, διαβάζει, οκ. Okay.
0: Όχι, εγώ πάω με τους επιστήμονες, δεν πάω με τον αρχολοκίδια του.
1: Διαβάζει το κόκαλο από το αρνί και σου λέει τον καιρό. Κάθε μέρα δηλαδή τι έχει.
0: Υπάρχει η σπάλα και ανάλογα με τις τέτοιες σου λέει τις προβλέψεις.
1: Η σπάλα, ας πούμε, η σπάλα ανάλογα τον καιρό μεταλλάσσεται.
0: Όχι. Πώς είχαμε τα αγαλμάτα αυτά που γινόντουσαν πράσινα, κίτρινα, κόκκινο όταν άλλαζε η θερμοκρασία? Όχι, αλλά ανάλογα με τις διαβαθμίσεις σου λέει κάθε μήνα τι πρέπει να.
1: Και πώς διαβάζει τις σπάλα.
0: Μα γι' αυτό δεν το λέει όμως ο κύριος Σταύρος.
1: Α, είναι κόλπο.
0: Ναι, κόλπο, το ξέρουν οι παλαιοί αυτό.
1: Okay, γιατί εγώ, ας πούμε, έχω μία πέτρινη τραπεζαρία σπίτι.
0: Που λέει
1: που είναι,
0: καιρό.
1: Όχι, που είναι με πέτρα. Και το, επειδή έχει μία ρογμή σε ένα σημείο στη γωνία, το χειμώνα η ρογμή είναι κανονική. Το καλοκαίρι που έχει ζέστη και συστέλλεται η πέτρα, το καλοκαίρι είναι η τραπεζαρία αγαπημένη μου, δεν φαίνεται τίποτα.
0: Ενώνεται.
1: Και φεύγει η ρογμή. Μόλις πιάσει χειμώνα, ξανά η ρογμή.
0: Σαν τα σύρματα της ΔΕΗ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέω, κοίτα. Έχω τρελαθεί όμως. Γιατί όταν έρχεται χειμώνα, έρχεται.
0: Ανοίγει
1: και μου τη σπάει. Ενώ καλοκαίρι, τραπεζαρία είναι.
0: Σαν το κορμί είναι, παιδιά, το χειμώνα καλοκαίρι. Το χειμώνα χαλαρώνεις γιατί βάζεις τα πουλόβερ, φεύγουν οι μπάκες από μέσα. Καλοκαίρι δεν μαζεύεις.
1: Εγώ χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Αυτό εμείς είμαστε.
1: Ένα λάστιχο.
0: All weather, χαλαρή.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Και έλεγε ο κύριος Σταύρος ότι έρχεται πάρα πολύ βαρύ χειμωνιά. Και θα σας φέρω και αύριο τις ημερομηνίες. Ξέρει ότι θα σου πει 20 Δεκεμβρίου θα χιονίσει.
1: Καλά, μπήκε και γενικά το φθινόπωρο μπήκε δυναμικά. Εκεί που ήμασταν καλοκαίρι με τέτοιο, ξαφνικά είχε 10 μέρες ζεσκυμένα μέσα στο Νότιγχαμ. Με αυτή τη βροχή που σε ξεματιάζουν.
0: Το φτισίδι.
1: Τρελάθηκα.
0: Σαν να σε φτύνει ο Θεός.
1: Μα δεν μπορούσα. 10 μέρες τώρα με αυτή τη βροχή τρελάθηκα την προηγούμενη. Και μου λένε, μ' αρέσει και εμένα. Ναι, μ' αρέσει να είμαι σε ένα σαλέ και να τρώω φασολάδα με λουκάνικο και τέτοια πράγματα.
0: Αυτό λέω και στου καλοκαιράκι.
1: Όχι να είμαι στα κάτω πατήσια για.
0: Όταν είσαι το καλοκαίρι και δουλεύεις, λέει αγαπώ το καλοκαίρι. Τι αγαπάς ρε μπούφο?
1: Ναι.
0: Αγαπάς ρε μπούφο? Άμα δεν είσαι διακοπές, τι να αγαπήσω? Που γίνομαι λιώτα στον υδρότα.
1: Που είσαι στην Κηφισίας 29 Ιουλίου και από τη ζέστη μπροστά παραλάσσεται, λιώνει πίσα.
0: Που κάνει τα νερά στο δρόμο.
1: Κάνει τα νερά στο δρόμο και εκεί έχω πατήσει με το παπούτσι κάτω και εγώ το πόδι μου.
0: Που λιώνει όλα.
1: Στο φανάρι και έχω τα χέρια σου. Αυτό αγαπώ το καλοκαίρι.
0: Με τη ζαλούρα όλοι να γεμίζουμε πανάδες εμείς οι τηλεοπτικές.
1: Έχετε και αυτά.
0: Εμείς έχουμε και αυτά τα άγχη. Λοιπόν, τα μερομήνια λοιπόν λένε ότι φέτος ο χειμώνας θα είναι βαρύς. Οπότε αυτό που είπες για το πετρέλαιο θέρμανσης καλό ήταν στην αρχή. Γιατί ο Νικόλας μας στην αρχή μας είπε ότι έρχεται ένα 60 λέει θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Έργα μου το ένα έχει ανέβει πολύ.
0: Εντάξει.
1: Και δεν τα θέλω αυτά καθόλου. Ενώ πέρυσι είχαμε ωραίο χειμώνα.
0: Γλυκό.
1: Δεν ξοδέψαμε πολύ έτσι, στα φυσικά αέρια πετρέλαια.
0: Καλά τα είπε ο άνθρωπος. Σιτεμένη γέρι στα μικρόφωνα.
1: Τι να πω, την αλήθεια, τι να κοιτάω δηλαδή.
0: Γέρι σιτεμένη.
1: Τι να κοιτάω σε αυτή την ηλικία. Το πετρέλαιο κοιτάω. Ξέρετε γιατί το κοιτάω το πετρέλαιο. Ναι. Γιατί η γυναίκα μου από τη μέρα που γεννήθηκε το παιδί ανάβει συνεχώς τη ζέστη και τι έγινε. Μου λέει το παιδί μέσα κρυώνει και εκεί. Δεν έχει απάντηση.
0: Τι να τι, είναι δυνατόν.
1: Όταν σου λέει η γυναίκα σου κρυώνω, τη λέει σου φέρνει μια κουβέρτα.
0: Τι είσαι, Charlie the Chocolate Factory.
1: Αυτό σου λέω, ότι όταν σου λέει ο σύντροφος κρυώνω, του λες ντύσου.
0: Ντύσου. Ρίξε κάτι πάνω σου, έχει διμηνεί.
1: Ρίξε κάτι πάνω σου, ωραία. Ή πάρε την κουβέρτα, σου φέρω μια κουβέρτα και πας της. Όταν όμως σε παίζει το παιδί μέσα κρυώνει, όταν σου λέει το παιδί μέσα κρυώνει, εκεί δεν έχει.
0: Δεν αρχίζει βιολί, υποθετικό κατευθείαν.
1: Εκεί λες. Άναψε το. Και μπαίνει στο iBank κάθε 5 λεπτά.
0: Γέρι,
1: άναψε το.
0: Στεμένη γέρι. Never in the right orbit για τα καπί.

0: Γράφει η Κορίνα, στα καπί ευός μου Κορδελιού, οι κοκόνες λένε για εκδρομές, χορούς και εξόδους και εσείς για πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Έχει δίκιο, τους βγάλαμε το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση. Αυτό
0: έχει
1: το καίνε.
0: Έχει δίκιο.
1: Χαχα, την πατούσα τη διαβάζει, λέει εδώ στο Live 24 για τον κύριο Σταύρο.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά, πατουσάκια είναι αυτός. Μήπως είναι πατουσάκια.
1: Εντάξει, προς τα εκεί πάει.
0: Γκολαζαρίθι.
1: Άμα διαβάζει τη σπάλα, γιατί να μπαστεί.
0: Στείλε, αλλά πες το κανένα 15 ευρώ, 20 ευρώ. Καλημέρα στην υπέροχη Ζαρυφική Ραπτοδία. Επιτέλους ένα δίδυμο που ξέρει πώς να φτιάχνει την πέρα των ανθρώπων. Καλή αρχή και καλή σεζόν. Λοιπόν, Βίκος στην παρέα μας. Βίκος κούλτι, ροδάκινο λεμόνι, πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Τρεις επιλογές. Ένα κοινό στοιχείο Cooling Energy. Και τώρα εμείς σας δίνουμε τα αναψυκτικά του μήνα. Τα αναψυκτικά Βίκος του μήνα. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Nitro 6931-986-986 γράφοντας τη λέξη Βίκος και το όνομα τεπώνυμο σου.
1: Η εβδομάδα είναι γεμάτη δράση στην Novibet, που αλλού, με σέντρα στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Ευρωλίγκα και πολλά ακόμα. Δεν μπορεί να πάει λάθος. Η δράση στην Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9.30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κύπρο 98,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Νήτρο 98,6.

0: I wish I didn't love you, Ρένι.
1: Ωραίο τραγούδι.
2: Πολύ ωραίο είναι
1: ωραίο
2: αυτό.
1: Τραγούδι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ταξιδιάρικο, ταξιδιάρικο.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί έρχονται και από δικούς μου εδώ πέρα. Δικούς μου εννοώ, ήρθαν στα προσωπικά social media.
1: Ναι.
0: Κατερίνα μου, καλημέρα. Είστε καλύτερη παρέα. Φιλιά από Θεσσαλονίκη. Έκανα βλακεία χθες και έχασα την πρώτη εκπομπή. Γιατί στη δουλειά γινόταν χαμός. Δεν υπάρχει κάπου να την ακούσω ξανά, ε.
1: Δυστυχώς ραδιοφωνικά όχι, δεν είναι. Άμα ήταν podcast, ρε παιδί μου, θα μπορούσαμε. Ανεβαίνει στον
0: αυτό
1: archive.
0: Ζητάει.
1: Αλλά ανεβαίνει στον. Δεν, όχι, δεν ανεβαίνει από podcast. Ανεβαίνει στον archive. Σωστά, Γιώργο, για όχι, ούτε.
0: Μόνο σε εμάς.
1: Μόνο σε
0: μόνο εμάς. Μακάρι να βγάλουν τις εκπομπές από podcast ψυχοθεραπείας να μπορούμε να σας ακούμε συνέχεια. Φιλιά στον Νικόλα, έχει και γενέθλια η μανούλα μου, λέει.
1: Χρόνια
0: τώρα.
1: Πολλά, να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαίρεσαι, αγάπη μου. Στείλε και φιλιά στα Γιάννη, να φύγει σε ένα
1: βουλευτή. Μπορεί εκπομπή να τη βγάλουν σαν podcast, αλλά αυτό σημαίνει παραπάνω χρήματα. Δεν είναι, συμφωνώ, δεν συνεννοώ.
0: Δεν συνεννοώ κι εγώ.
1: Δεν συνεννοώ. Πρέπει να πάρει και ο Γιώργος, θα φαίνεται. Ο Δεσίλας, οπότε και ο Δεσίλας πρέπει να πάρει.
0: Εγώ είμαι μέσα σε αυτό.
1: Ας πάμε ένα 100 ευρώ και 33,3.
0: Επειδή εδώ το στούντιο, παιδιά, είναι λευκό με μπλε φως, τώρα δεν ταιριάζει που έχεις κάνει εδώ. Όχι, είναι Δημοκρατία. Τώρα ναι. Θέλει κόκκινο που πες αυτό.
1: Κόκκινο,
0: συγγνώμη. Κάντο περισσό.
1: Περισσό.
0: Να σε ρε κουτσούμπα.
1: Να το. Έχουμε LED μες στο στούντιο επειδή είναι κατάλευκο και αλλάζουμε τα χρώματα.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να τα αλλάξει όπως θες. Έχουν ένα ωραίο κοντρόλ.
0: Για τους τρόφιμους.
1: Το οποίο είναι ωραία σχολή άμα βαριέσαι πάρα πολύ.
0: Για τους τρόφιμους.
1: Κόκκινο, κόκκινο δεν έχω αυτό.
0: Αυτό. Ναι. Δεν πειράζει, είναι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ κουκουέ.
1: Αυτό είναι λίγο ροδέ.
0: Ναι. Όπως. Ναι. Ναι. Είναι και αριστερά και πιο αριστερά και κέντρο τα πιάνει όλα.
1: Μουλού. Σωστό.
0: Μαρξιστές, λενινιστές.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να μιλάμε όμως και για την επικαιρότητα στην επαρχία και στην περιφέρεια, γιατί δεν ξέρω να τη λέμε επαρχία.
1: Σωστό.
0: Στην περιφέρεια. Συνέβησαν πράγματα στα πιτσά Κορινθίας.
1: Τα πιτσά.
0: Ναι. Είναι μεν καλοκαιρινή είδηση, αλλά.
1: Εμένα μου αρέσει ένα στο TikTok που λέγεται ο Πιτσάς, το ξέρεις.
0: Ο Πιτσάς.
1: Που έχει.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα κουπεπέ.
1: Όλα κουπεπέ που μαγειρεύει, τον έχεις δει.
0: Νοείται.
1: Ο Πιτσάς.
0: Τι καλό θα φάτε σήμερα, νοικοκυρούλες μου.
1: Τέλειος.
0: Αδερφέ, έχουμε
1: αυτός
0: τον ίδιο αλγόριθμο.
1: Από τη Σαλαμίνα είναι.
0: Σαλαμινιώτης.
1: Σαλαμινιώτης και έχει μεταφορές.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Γιώργος, όπως λέγεται. Όχι ο Γιώργος.
0: Όχι Γιώργος.
1: Ο Πιτσάς.
0: Ο Πιτσάς.
1: Ο Πιτσάς. Τρελαίνομαι και βάζει κάτι ταψιά μπροστά.
0: Θα σου βγάλω ηχητικό
1: ναι.
0: Αύριο.
1: Και ξέρεις γιατί μ' αρέσει. Γιατί βάζει το ταψί.
0: Μερακλής.
1: Και καλοκαίρι πίσω του ακριβώς τον έχει να τον βαράει ο νεμιστήρας.
0: Μπράβο.
1: Μην υδρώσει την ώρα που τρώω. Και λέω πόσο κόλπο του χοντρού είναι αυτό.
0: Φοβερό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρει ότι θα έρθει ο υδρότας του κρέατος.
1: Θα έρθει ο υδρότας. Οπότε μην τον ενοχλεί καλοκαίρι. Να τον βαράει στα πλευρά.
0: Και έχει και μπροστά. Δεν έχει δει το σύστημα πιτσάς. Έχει ένα για την πλάτη και ένα μπροστά για την κοιλιά.
1: Μ' αρέσει που κάνεις τη φωνή του Πιτσά για την κάνεις ίδιας.
0: Καλημέρα, νοικοκυρούλες.
1: Έχουμε τον ίδιο αλγόριθμο.
0: Ναι, φίλε.
1: Συγγνώμη που σε διέκοψα στην Πιτσά Κορινθίας.
0: Λοιπόν, στα Πιτσά Κορινθίας είχαμε τα εξής. Έχουμε το χρονικό του περιστατικού.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Η εισβολή. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, μία 45χρονη πρεσβυτέρα μπήκε έξαλλη στο χώρο του πανηγυριού. Είχαν εκεί πανηγύρι στα Πιτσά Κορινθίας.
1: Okay. Είναι κάποιο γνωστό πανηγύρι ή άσχετο?
0: Το πανηγύρι των Πιτσών.
1: Που είναι, δεν είναι το 15 Αύγουστο αυτό?
0: Είναι, ναι, στον Αύγουστο okay. Προς τα τελειώματα.
1: Προς
0: τα τελειώματα. Δεν είναι στάρ πανηγύρι.
1: Okay, okay.
0: Είναι από αυτά τα λίγο πιο.
1: Είναι σαν το πανηγύρι στα Γιάννητσά, που είναι αρχές Σεπτέμβρη.
0: Μπράβο, μπράβο. Σαν αστενάριδες.
1: Ναι.
0: Μικρή ένταση.
1: Μικρή ένταση, ναι.
0: Η αφορμή. Εντόπισε τον 59χρονο σύζυγό της ιερέα να κάθεται σε τραπέζι μαζί με 34χρονη γυναίκα, γεγονός που την έκανε να υποψιαστεί εξωζυγική σχέση.
1: Ω, τον μπάτερ.
0: Η ένταση.
1: Ένταση.
0: Ακού το χρονικό έβδομο.
1: Το έχουν σπάσει, σε ενότητες.
0: Σε μπούλετς.
1: Μάλιστα.
0: Η παπαδιά πλησία στο τραπέζι, άρχισε να βρίζει δημόσια τον ιερέα και την άλλη γυναίκα, ενώ άρχισε να τους πετάει σουβλάκια και κουτάκια από μπύρες.
1: Α.
0: Δεν τα λυπήθηκε.
1: Ναι.
0: Η κλιμάκωση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες και δημοσιεύματα, το επεισόδιο συνεχίστηκε στο χώρο του πάρκινγκ, όπου η γυναίκα μπήκε στο αυτοκίνητό της και αποπαράθηκε να πατήσει τον ιερέα.
1: Ναι.
0: Όντρινε εκεί.
1: Α, την ακολούθησε όμως. Σημαίνει ότι την αγαπούσε.
0: Την αγαπούσε γιατί της λέει: εντάξει, έγινε. Μίλαγα. Σου λέει: ιερέα είμαι.
1: Ένα καλαμάκι κιόλας.
0: Κοινωνικός. Ένα καλαμάκι.
1: Μια μπύρα βγήκαμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην μιλήσω με
1: την. Να μην μιλήσω. Και όντως, δηλαδή ο ιερέας. Μιλάει με όλοι, είσαι το δήμαρχο.
0: Γιατί όμως πήγε στην 34χρονη με την τρέσα ο ιερέας.
1: Τι να κάνουμε, μπορεί η 34χρονη να ήθελε να εξομολογηθεί. Να
0: του πει εκείνη την ώρα στο πανηγύρι.
1: Πάτε μου, έχω κάνει αμαρτίες.
0: Πάντως το λέμε γιατί το περιστατικό. Μάλλον βγήκε το διαζύγιο αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Ήτανε στον αέρα αν θα συμβεί.
1: Χωρίσανε.
0: Πάει, τελειώσαμε. Αλλά έχει και μία τύχη. Το πράγμα δεν τον πάτησε τελικά. Τον παπά ζει ο παπάς. Είναι ακόμα η πρεσβυτέρα. Απλά τώρα πια δεν είναι παπαδιά. Η Παναγιώτα δεν κάνει για παπαδιά. Το θυμάσαι αυτό?
1: Α, τώρα τέλος.
0: Τέλος.
1: Ο τίτλος. Δηλαδή τώρα τι είναι?
0: Απλή.
1: Απλή.
0: Απλή απόπειρα.
1: Όταν είσαι παπαδιά.
0: Ναι.
1: Νιώθεις κάπως διαφορετικά.
0: Τι?
1: Εννοώ είναι.
0: Κρατήστε σας παρακαλώ στο θέμα, στο σκληρό, να σας πω αύριο παπαδιές και attitude. Η παπαδιά.
1: Η παπαδιά είναι, ας πούμε.
0: Πιο πάνω και από τον παπά μερικές φορές.
1: Α, ναι. Είναι σαν βασιλικό αξίωμα.
0: Βεβαίως, δηλαδή, και πολλές φορές.
1: Είμαι η Κατερίνα και είμαι η παπαδιά. Είναι
0: πρεσβυτέρα.
1: Τύπου... πρεσβυτέρα. Α, έχει.
0: Ναι, είναι αυτή
1: κύρος.
0: Που. Πα... αν έχει.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι μεγάλο το θέμα, θέλω να μου δώσει χρόνο.
1: Τώρα με έχει τρελάνει να... μεν αυτό.
0: Στο θέλει λίγο,
1: ποια, ποια άλλα έτσι επαγγέλματα.
0: Καντιλανάφτισα. Βαστάει όλο τον ναό.
1: Όλο τον ναό.
0: Είναι αυτή που πα και ανέβει το κύριο και είναι ακριβώ από πίσω. Χλαπ και στο σβήνει κατευθείαν. Γιατί δεν προλαβεί ευχή να βγει τον Άγιο.
1: Αυτό μου του πάει και εμένα.
0: Άστο να καεί λίγο το ρημάδι.
1: Έχω βάλει, έχω αφήσει 2-2,5 ευρώ και έχω πάρει 10 κεριά. Και θέλω να. Έχω πάρει 4 κεριά. Ανάβω ένα για την οικογένειά μου, ένα για του γονεί μου, ένα για τον αδελφό μου και ένα για την. Έχει υγεία ο κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Εγώ αυτά ανάβω. Με το που στρίψω πλάτη πάει και μου τα σβήνει.
0: Τα ακούσα από πίσω.
1: Μα σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.

0: This is jam hot.
1: Καλή είστε μένει τώρα.
0: Τώρα αυτά είναι ωραία τραγούδια.
1: Τα Studio 54 τα χόρευα στη Θήβα, στο Λιανό, στην Disco. Έχω να σου πω από εκεί πολλές ιστορίες.
0: Εμείς τα Πούρα στη Δεσφίνα.
1: Λοιπόν, μία μέρα θα γίνει αφιέρωμα ιστορίες της Disco.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στα Πούρα.
0: Εμείς είχαμε το. Τότε κάναμε και στην Τρίτη Γυμνασίου που μας πηγαίνανε. Κάναμε χορό σχολείου.
1: Ναι.
0: Και οι καθηγητές μας επέβαλαν.
1: Disco.
0: Σε εισαγωγικά το επέβαλαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνουμε διαγωνισμούς χορού. Και έβγαινε ο καθένας πάνω. Με το τραγούδι του.
1: Ναι, ήταν, ναι, ναι.
0: Ήταν ένα μαγαζί, το θυμάμαι τώρα, είναι σούπερ μάρκετ, απέναντι από κεντρικό ξενοδοχείο, ναι, στην Ιταία, που λεγότανε η Σκόρπιον.
1: Μπράβο, όλες οι πόλεις είχαν,
0: ναι,
1: ένα Σκόρπιον.
0: Ένα τέτοιο, και πηγαίναμε και μετά είχαμε πάει στον DJ και του έλεγα: εγώ θέλω να μου βάλεις Μάικλ Τζάκσον. Ανέβαινε ο ράπτης πάνω, ανέβαινε η Κωνσταντίνα, μετά η Κατερίνα, μετά
1: μπάν.
0: Ο Γιώργος.
1: Μπράβο.
0: Και χορεύαμε όλοι και μετά ψηφίζανε. Υπήρχε μια επιτροπή που αποτελείται από τρεις καθηγητές
1: και
0: έναν τον πρόεδρο του 15 μελού.
1: Εγώ ήμουν 6 χρόνια στο σχολείο.
0: Α, ναι.
1: Πασόκ.
0: Α, ναι.
1: Και με πηγαίνανε η μάνα μου, και όταν είχαμε τέτοια χοροεσπερίδα, με πήγαινε στη Χαλκίδα στην καλή την μπουτίκ να ψωνίσουμε. Τζιν μπουφάν με κρόσα και συζητιόμασταν. Λοιπόν, αυτά είναι ιστορίες που θα υποθούν. Ιστορίες της Disco.
0: Ναι, είναι ωραία αυτά. Είναι ωραία αυτά. Τι κομματάρα βάλατε, ρε παιδιά, λέει ο Ντένις. Εδώ, Χρήστο μου, θα γίνει μέσα έξω τα ίδια με χθες.
1: Τι να κάνει ο Χρήστος.
0: Για να μάθεις εσύ, θα θυσιάσουμε εδώ την εκπομπή.
1: Πρώτα θα μάθει την πόρτα και μετά θα μπει στα μικρόφωνα.
0: Έχουμε καμιά αναφορά, είμαστε κομπλέ.
1: Βεβαίως και έχουμε, κυρίες και κύριοι μου, γιατί και σήμερα είχαμε εδώ παρέα μας Βίκο.
0: Θες να μου πεις εγώ τι χρωστάω για να ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Εγώ χρωστάω Βίκο.
0: Εντάξει, πες εσύ.
1: Εντάξει, εγώ Βίκο. Λοιπόν, και δεν θα πω απλά Βίκο, γιατί θέλω και οι τελευταίοι του πρωινού που ήρθαν τώρα, που ήσασταν τόση ώρα, να διεκδικήσουν τα αναψυκτικά του μήνα. Κάθε στιγμή έχει τη δική της διάθεση και κάθε διάθεση τη δική της κουλγουλιά. Βίκο κουλτή σε ροδάκινο λεμόνι και λεμόνι zero sugar για τις μικρές στιγμές της ημέρας που νιώθεις cool in every way. Αν θέλεις να είσαι εσύ όμως ο τυχερός, η τυχερή, το τυχερό που θα κερδίσει τα αναψυκτικά Βίκο του μήνα, στείλε μήνυμα στο Viber του Nitro 6931986986 γράφοντας τη λέξη Βίκος με το ονοματεπώνυμό σου.
0: Λοιπόν, they fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το they fiber, έχει και σταθερό εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο they.gr/fiber και δείτε αν μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ήταν η πρωινή 10.
0: Ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Ήταν ο Νικόλας Ράπτης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο κύριος Δεσίλας Γιώργος. Έρχεται Αθηνά Κλίμη να σας κρατήσει πάρεια μέχρι και τις 12. Μέχρι τις 12 δεν είναι Αθηνά.
1: Μπράβο, ναι. Βάζουμε την νεολαία και μετά φαπ, ναι. Πέτρος Κωστόπουλος. Πάρτο για να έχεις.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά η αγαπημένη μας Ισπανίδα, γιατί από χτες.
0: Αντά.
1: Κατερίνα.
0: Ανδαλουδάκης.
1: Ανδαλουδάκης.
0: Και μετά.
1: Η φωνή. The voice.
0: The voice.
1: Ο Γιαννάρας μας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε πολύ για τη στήριξη, τα μηνύματα και στο Viber και στο. Πώς το λένε αυτό που
1: έχεις.
0: Ναι. Στο Live 24. Στο Live 24. Η αλήθεια είναι ότι. Και οι δύο, επειδή είμαστε άνθρωποι με αρκετή έτσι, παρουσία στα ραδιόφωνα,
1: ναι,
0: και δει στα πρωινά, είναι η πρώτη χρονιά, πέραν της μεταξύ μας έτσι αλληλεπίδρασης με την οποία είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, νομίζω ότι παίζουν ρόλο και τα χιλιόμετρα,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχετε αγκαλιάσει το πρωινό τόσο πολύ, δεν έχουμε ξανακάνει και οι δύο έναρξη με
1: τόσο λαό,
0: τόσα μηνύματα, τέτοια αγάπη. Σήμερα, όπως είδατε, ήμασταν καλύτεροι από χθες και αύριο θα είμαστε καλύτεροι από μεθαύριο. Δεν ξέρω τι είπα αλλά και πάλι σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Έκλεισα με απόφευμα Nitro.
1: Είσαι, ναι, πολύ never in the
0: right. Δηλαδή,
1: order.
0: Πρόσεξε και θα φύγει σε τραγούδι. Σήμερα ήμασταν καλύτεροι από χθες,
1: ναι,
0: και αύριο θα είμαστε καλύτεροι από μεθαύριο.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι εδώ στον Click στους 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Big FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr. I've seen the devil dance on set in every place.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 12. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

0: στον Κλικ 93. Είναι μία. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κοστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Rock 93 είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Hit the beat and take it to the first level.

0: στον Click 93. Είναι 4. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
7: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 6. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εξασφαλίζουν οριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη και 13, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Loreen, Sophie Tucker με One Republic και Band. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Taylor Swift και Patient Zero.
2: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: Και από την Αγγλία Patient Zero στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Λωρίνη, η οποία επιστρέφει με το True Love, ένα από τα τραγούδια του φετινού άλμπουμ της Wildfire. Αλλά αυτή τη φορά το ακούμε τελείως διαφορετικά. Η νέα βερσιόν δημιουργήθηκε μαζί με τον Ισλανδό συνθέτη και παραγωγό Olafur Arnalds. Αν το original είχε τον γνώριμο pop ήχο της Λωρίνη, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο ατμοσφαιρικά και πιο κινηματογραφικά. Ο Olafur φέρνει τη δική του ιδιαίτερη αισθητική με έμφαση στα έγχορτα και την ορχιστρική ατμόσφαιρα. Η Λωρίνη το έχει περιγράψει ως μια εξερεύνηση της αγάπης προς τον ίδιο μας τον εαυτό και της πραγματικής σύνδεσης με το ποιοι είμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές την Eurovision, πρώτα με το Euphoria το 2012 και ξανά με το Tattoo το 2023. Αυτό είναι το νέο του single True Love, πρώτη νέα και κυκλοφορεί σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello my darlings, it's me Noreen and you are listening to my new single.

Robin Schulz και Watermatch στο Take It Slow και Butters ο Νίκος Άντος και το Classic, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μαγιόρκα με θέα τη θάλασσα. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από ζωντανά όργανα, funk και pop στοιχεία, καθώς και μία δόση ψυχεδέλειας. Το νέο του άλμπουμ Point of View έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Ο ίδιος το περιγράφει ως μία αποτύπωση διαφορετικών πλευρών του εαυτού του, με ήχο πιο πειραματικό σε σχέση με παλιότερες δουλειές του. Κυριολεκτικά ανυπομονούμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Άντος. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Δεν τη λες και καινούργια, αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ τελευταία. My Body Isn't Ready ήταν ο Sober. Και πάω τώρα στην Rose Gray και το Blink Twice, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τον ενθουσιασμό και το άγχος μιας χρονιάς για την τραγουδίστρια, που ήταν μέσα σε καταχυστικούς ρυθμούς. Από τη μία είναι πολύ χαρούμενη που κάνει όλα όσα είχε ονειρευτεί, δηλαδή να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, να φτιάχνει μουσική, και αλλά από την άλλη φοβάται μην χάσει τα πάντα. Ήθελε λοιπόν αποτυπώσει αυτό το συνέστημα στο νέο της single, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο soundtrack του FIFA 2027. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

ένα Σπάιρο, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αγγλία αυτόν τον καιρό. Great Expectations στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το Gangnam Style του Psy ήταν το πρώτο single από το έκτο του άλμπουμ. Ο όρος Gangnam Style αναφέρεται στον τρόπο ζωής των νεόπλουτων, ο οποίος συνδέεται με την περιοχή Gangnam στην Σεούλ. Το track κυκλοφόρησε στο κανάλι του Psy στο YouTube και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του νοτιοκορεάτικου chart. Το τραγούδι και το βίντεο έγιναν viral τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, επηρεάζοντας την pop κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 2, επίδοση που εκείνη την εποχή αποτελούσε την υψηλότερη κατάταξη τραγουδιού από καλλιτέχνη από τη Νότια Κορέα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς είχε βρεθεί στην κορυφή σε περισσότερες από 30 χώρες. Το κλιπ ήταν το πρώτο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views και κέρδισε αμέτρητα βραβεία, ανάμεσά τους και MTV. Το Gangnam Style λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας. Είναι το New Music Show, βέβαια, και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Μελωδία από Άρτζι, Μεντούζα και Πολιάνα ήταν μία από αυτές. Και είναι προνόμιο το να βρίσκεται κάποιος στο ίδιο στούντιο με τον Ryan Tedder, και κάπως έτσι ένιωσαν και οι Sophie Tucker. Η συνεργασία του στο Tsunami κύλησε πολύ φυσικά και γρήγορα, και το αποτέλεσμα του κέρδισε αμέσως. Χρειάστηκαν αρκετές διαφορετικές εκδοχές για να καταλήξουν σε ένα track που αποπνέει διαχρονικότητα. Το group πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την Animal Talk Tour ως πρώτο όνομα, και η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand.

Nelson και Dancing Alone στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το ιδανικό ντεμπούτο έκανε μετά την εξαιρετική της παρουσία στο βρετανικό X Factor η Amelia Lily. Το You Bring Me Joy έλαβε εξαιρετικές κριτικές από media όπως το Pop Justice, το οποίο το χαρακτήρισε καταπληκτικό, ενώ το Digital Spy του έβαλε 4 στα 5 αστέρια. Καρφώθηκε απευθείας στο νούμερο 1 στο UK iTunes Chart και ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο ντεμπούτο single από διαγωνιζόμενο του show μετά το Wings των Little Mix. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: στον Click 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Βρισκόμαστε σχεδόν στο κέντρο του Οκτώβρη. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες που αγαπάμε πάρα πολύ εδώ. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Οκτωβρίου 2008, η Beyoncé κυκλοφόρησε το Sing Ladies, Put a Ring on It. Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της I Am Sasha Fierce, κέρδισε βραβεία Grammy, MTV, Mobo και η λίστα ήταν ατέλειωτη. Πολλά έντυπα το χαρακτήρισαν ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς και ανέβηκε στο top 10 σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Ακόμη και σήμερα είναι χαρακτηριστική η κίνηση που κάνει με το χέρι της η Queen Bee και η οποία σημάδεψε εκείνη την περίοδο. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Μαντέλα και Έντιν Ελέη στο New Music Show και σε ακριβώς 10 μέρες θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ ο Band. Με τίτλο Levi Did It είναι η συνέχεια του EP Levi Don't Do It, το οποίο βγήκε το 2024 και καθιέρωσε τον παραγωγό από τη Γερμανία. Ο δίσκος ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο για έναν καλλιτέχνη που εξελίχθηκε από την επίπονη προσπάθεια της περίοδου της πανδημίας στις εμφανίσεις ως πρώτο όνομα σε στάδια. Από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει η νέα του δουλειά είναι το Nothing Lasts Forever, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Bunt.

Music Show σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Supernova και Night Road. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: η ώρα στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κλικ FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.

Axel. DJ Yo. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: J-Lo.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.